0: Ποιος σας ευχάριστος χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου πριν από λίγο στο ύψος του Μοσχάτου, όταν μηχανή εξετράπη της πορείας της. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα που αμφισβητεί εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά στο Αιγαίο. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τους τουρκικούς ισχυρισμούς, κάνοντας σαφές ότι το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, ορίζεται από διεθνείς συνθήκες και δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Περισσότερα στο real.gr. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον Κυπριακό Ιστότοπο Πολίτης. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημίθα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
13: Αντένα.
14: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
15: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση Ticket Services. Flash Live, Βιβλιοπωλείο Discover, Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, Το Θρανείο, Joy Records, Στέλιος Ρόκος, Music is Life, Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Production.

0: Λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον Real FM και θέλω να σου πω ότι το είδες το σχέδιο που έρχεται για τις ρευματοκλοπές. Όχι για τις ρευματοκλοπές, όχι. Για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, μάλλον να το πω σωστά. Για όλους αυτούς που κάνουν, όπως το λένε, ενεργειακό τουρισμό. Δηλαδή φεύγουν από πάροχο σε πάροχο, αφήνοντας όμως πίσω τους ληξιπρόθεσμες οφειλές.
1: Αυτό λοιπόν. Δεν θα πω ότι είχα προσπαθήσει να το κάνω, αλλά θεωρούσα, θεωρούσα ότι δεν είναι δυνατόν να χρεώνεις μια επιχείρηση και μετά να μπορείς ανενόχλητος
0: να πας
1: σε μια άλλη. Δηλαδή,
0: και σε μια άλλη ενδεχομένως.
1: Νομίζω ότι υπήρχε και πρόβλεψη ήδη, αλλά τώρα μάλλον διαψεύδομαι.
0: Τώρα υπεγράφει η υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Τσάφο, με τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Και έχει στόχο να συμβάλλει σε αυτό, στον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό τι σημαίνει, ότι μόλις συμπληρώσεις, λέει, τρεις επισημάνσεις. Δηλαδή ότι πας για τρίτη φορά να αφήνεις ληξιπρόθεσμη οφειλή σε έναν πάροχο, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι να τακτοποιήσει τις οφειλές του, είτε να τις πληρώσει είτε να προχωρήσει σε κάποιον διακανονισμό. Και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για τους κακοπληρωτές, γιατί οι οφειλές στο τέλος του 25, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είχαν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
1: Άκουδε.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Αλλά αυτό αφορά όλους εμάς τους υπόλοιπους που πληρώνουμε κανονικά, γιατί όλο αυτό μετακυλίεται.
1: Ναι.
0: Μετακυλίεται. Και αρχίζουμε και πληρώνουμε περισσότερο οι υπόλοιποι. Άρα έχει την σημασία του. Άρα πάμε για ένα είδος, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, τηρεσία ουσιαστικά στο κομμάτι των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και των οφειλών προς εκείνους.
1: Είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχουν προβλέψεις που να προστατεύουν τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συνεπείς, συνεπέστατοι, και πραγματικά αυτό δεν είναι καθόλου άνετο να συμβαίνει, να είμαστε συνεπείς στην πληρωμή των λογαριασμών του ρεύματος ειδικά.
0: Δεν έχουν σχέση πια οι λογαριασμοί ρεύματος με αυτά που πληρώναμε κάποτε, Αλέξανδρε.
1: Ακριβώς, και βεβαίως.
0: Και όταν λέω το κάποτε δεν είναι μακριά. Το κάποτε είναι μέχρι.
1: Πριν από 10 χρόνια.
0: Ναι, ακριβώς, πριν μια δεκαετία.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Άντε να δεχθώ ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στην τιμή του ρεύματος. Τα δημοτικά τέλη γιατί αλλάζουν?
0: Υπάρχουν διακυμάνσεις και εκεί.
1: Ναι, υπάρχουν διακυμάνσεις στα τετραγωνικά
0: είναι
1: σπιτιού.
0: Είναι ανάλογα
1: σου.
0: Με. Όχι, τα τετραγωνικά του σπιτιού μου έχουν μείνει ίδια, αλλά δεν τα πληρώνω ίδια όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: και δεν τα πληρώνω σε έναν, τα πληρώνω σε πολλούς.
1: Είναι σαφές ότι οι διακυμάνσεις στα δημοτικά τέλη αφορούν τα ζητήματα τα οικονομικά των Δήμων.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία τα υπομειζόμαστε οι πολίτες. Δεν δίνουμε βάση σε αυτό ακριβώς. Το ψηλό γραμματάκι που λέει δημοτικά τέλη στο λογαριασμό ρεύματος.
0: Ναι, δεν είναι βάση καθόλου ψηλά ο αριθμός που θα δούμε δίπλα στα δημοτικά τέλη.
1: Πολλές φορές, ειδικά άμα είσαι σε περιοχές όπως το κέντρο της Αθήνας, πολλές φορές τα δημοτικά τέλη είναι πιο ακριβά από την κοστολόγηση του ρεύματος που έχεις καταναλώσει. Άρα λοιπόν είναι ένα ερώτημα γιατί αλλάζουν διαρκώς τα δημοτικά τέλη.
0: Για
1: που
0: να καλυφθούν ανάγκες προφανώς και να καλυφθούν και κάποιες τρύπες. Και θα μπορούσες να πεις ότι δέχομαι, εντάξει, πληρώνω, γιατί κάποιες περιοχές πληρώνουν πάρα πολύ ψηλά δημοτικά τέλη. Πάρα πολύ. Θα το προσέξετε, θα το ψάξετε και θα δείτε τι πληρώνετε σε αναλογία. Αν υπήρχαν και κάποιες υπηρεσίες, Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Να υπήρχαν και κάποιες υπηρεσίες. Εγώ, για παράδειγμα, στον δικό μου Δήμο, οδοκαθαριστή δεν έχω δει. Πάρα πολλά χρόνια, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Ό,τι κάνει ο καθένας στη γειτονιά του από μόνος του, αν έχει χρόνο, διάθεση. Να βγει έξω και να καθαρίσει τον δρόμο κάτω
1: είναι
0: από το πεζοδρόμιο.
1: Είναι ένα θέμα
0: του.
1: Στο οποίο δεν υπάρχει διαφάνεια. Είναι ένα θέμα, είναι έσοδα που πηγαίνουν στους Δήμους. Δεν υπάρχει διαφάνεια σε αυτό. Δεν καταλαβαίνει κάποιος που έχει, ας πούμε, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, γιατί τον ένα μήνα να πληρώνει 50 και τον άλλο μήνα να πληρώνει 60 ή 62 ή 58. Αυτό είναι ζήτημα των Δήμων. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει γιατί υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις στα δημοτικά τέλη. Στην πραγματικότητα, μία αιτία είναι, αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχουν κάποια τέλη από τον ΧΙΤΑ. Όταν πηγαίνουν τα απορριμματοφόρα στον ΧΙΤΑ, υπάρχουν ζυγιστήρια, ζυγίζουν το όχημα και βλέπουν πόσα, ποιον όγκο και ποια κιλά απορριμμάτων πηγαίνει ο κάθε Δήμος στο ΧΙΤΑ. Αν πηγαίνουν περισσότερα κιλά, είναι περισσότερα τα λεφτά τα οποία χρεώνει ο ΧΙΤΑ τον Δήμο.
0: Άρα και ο Δήμος το μετακυλεί μετά.
1: Ούτως ώστε. ο Δήμος να πιέσει τους πολίτες του και να δημιουργήσει σύστημα ανακύκλωσης, ούτως ώστε να μην πηγαίνει τόσο μεγάλος όγκος και βάρος απορριμμάτων για ταφή στο Χιτά. Και τώρα θέλω να μου πεις αν έχεις δει κανέναν Δήμο πραγματικά να δίνει βάρος στην ανακύκλωση. Πραγματικά, εντάξει, υπάρχουν. Περίμενε, υπάρχουν.
0: Οι κάτοικοι υπάρχουν. Όλους. Αλέξανδρε,
1: οι κάτοικοι υπάρχουν και υπάρχουν και καλοί δήμαρχοι. Μπορώ να σου αναφέρω, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά μπορώ να σου αναφέρω εκτός αέρα δύο και τρεις δημάρχους οι οποίοι είναι καλοί και έχουν κάνει πολύ καλά.
0: Εγώ πολλές φορές στο δικό μου Δήμο έχω βγάλει φωτογραφίες από κάδους ανακύκλωση οι οποίοι είναι ξεχυλισμένοι. Για μέρες τους βλέπω στην ίδια κατάσταση με κόσμο και δεν είναι μόνο, θα μου πεις πήγαινε στον επόμενο, πήγαινε παρακάτω. Και ο επόμενος είναι στην ίδια κατάσταση.
1: Λοιπόν.
0: Και ο λίγο πιο πάνω είναι στην ίδια κατάσταση. Άρα ναι. Όταν βλέπω τρεις κάδους ανακύκλωσης στο τετράγωνο που μένω εγώ να είναι ξεχυλισμένοι για μέρες και να υπάρχουν
1: αντικείμενα.
0: Ναι, να μην γίνεται αποκομιδή.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις μία, το βλέπεις δύο, το βλέπεις. Λες, κάτσε, ρε παιδί μου, τι έγινε.
1: Λοιπόν, για να μην πλατιάζουμε όμως, κατάλαβες, αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό το ζήτημα που συζητάμε τώρα, η ανακύκλωση και η διαχείριση των απορριμμάτων, πηγαίνει στους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό τώρα δεν είναι και πολύ λογικό, άμα το σκεφτείς.
0: Ξέρεις τι έχει πέσει στους λογαριασμούς ρεύματος. Και τι δεν έχει πέσει στους λογαριασμούς ρεύματος. Πληρώνεις από την ΕΡΤ μέχρι όλα αυτά που λες. Μέχρι τις ζώνες χρεώσεις, μέχρι τα δημοτικά τέλη. Γιατί έρχεται τόσο καιρό η Κομισιόν και λέει απογυμνώστε τους λογαριασμούς ρεύματος από όλες τις άλλες χρεώσεις. Για να βλέπουμε και καθαρά.
1: Για να υπάρχει διαφάνεια.
0: Και πού πληρώνουμε
1: και
0: το ρεύμα.
1: Θέλω να καταλήξω λοιπόν με όλα αυτά, με τα δημοτικά τέλη, με τα χρήματα τα οποία δίνουμε στην ΕΡΤ. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε καταναλώσει και πόσο τιμολογείται η κατανάλωσή μας. Έτσι όπως είναι δομημένοι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Άρα, για να καταλήξουμε.
0: Ναι, γιατί εσύ βλέπεις ένα ποσό και αυτό σου μένει στο μυαλό. Ότι εγώ έχω να πληρώσω τώρα 110 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ. Ένα ποσό.
1: Δεν έχεις στο μυαλό σου κάτι άλλο. Άρα, για να καταλήγουμε πραγματικά, γιατί πρέπει να έχουμε ένα συμπέρασμα εδώ, ότι σαφέστατα δεν είναι πολύ καλό να υπάρχει διαχείριση των οφειλετών και να υπάρχει και μη τιμωρία των καταναλωτών που είναι συνεπείς στην πληρωμή του λογαριασμού του ρεύματος μέσω των άλλων που δεν είναι συνεπείς. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στους λογαριασμούς ρεύματος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πληρώνουμε ποτέ.
0: Και επειδή ακριβώς πολλές φορές λέμε «Α, αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να το κάνουμε, το άλλο το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση» και αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Mm-hmm. Βγάλτε από τους λογαριασμούς επιτέλους όλα τα άλλα για να καταλαβαίνουμε τι πληρώνουμε. Και επειδή μέσα εκεί σε όλα αυτά εμείς χρεωνόμαστε και τη ρευματοκλοπή που είπα πριν εν τη ρήμη του λόγου, είδες ότι και χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά στον Ασπρόπυργο, όπου αποξηλώσαν λύση 2.380 μέτρα καλώδια με τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν ρευματοκλοπές. Γιατί και οι ρευματοκλοπές, εκεί η ενέργεια δηλαδή που κλέβεται και χάνεται από κάπου, σε εμάς καταλήγει πάλι, Αλέξανδρε. Άρα αυτοί οι λογαριασμοί επιτέλους θα πρέπει κάπως να λυθεί και το θέμα με τις ρευματοκλοπές, να λυθεί και το θέμα με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και κάπου να ξέρει και ο καθένας τι πληρώνει στο τέλος της ημέρας.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί και το θέμα της κίνησης και γι' αυτό θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης Βολανίος. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, μέχρι να λυθεί το θέμα της κίνησης.
1: Έλα, εσύ θα το αναλάβεις.
2: Είναι τέλη καλοκαιριού τώρα, ειδικά έρχεται
0: κοίτα,
2: σεζόν.
0: Άμα λυθεί το θέμα της κίνησης, τι θα λέει ο Παναγιώτης.
2: Θα το βρούμε.
1: Δουλειά είναι καλός, είναι εργατικός, είναι εδώ πέρα συνεπέστατος. Κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, για πες.
2: Θα αρχίσουμε από το Κηφισό, γιατί είχαμε τροχαίο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο από το ύψος του Μοσχάτου λόγω πτώσης δικύκλου στο οδόστρωμα. Δεν σημειώθηκε κάποια σύγκρουση, απλά εξετράπη πορεία και έπεσε οδηγός. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τραυματισμό ή κάτι, γιατί τώρα φτάνει τροχιά στο σημείο. Αλλά έχει εκεί μια καθυστέρηση αρκετά μεγάλη, περίπου εκεί που τελειώνει το ύψος του Ρέντι, μέχρι κάτω με τη συμβολή μέχρι την Ποσειδόνος. Μένουμε Πειραιά, γιατί στο κόκκινο είναι για ακόμη μια μέρα η Ομυρίδου Σκυλίτση, η Κόνονος και η Αλυπέδου, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω επιστροφής ή εξόδου των αδειούχων. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Ταύρου και στο κέντρο της Αθήνας. Και εκεί έχουμε κάποιες επιστροφές. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλής της Σοφίας.
0: Να σου πω, έχει αρχίσει και αλλάζει το σκηνικό. Κάπως με όλα αυτά που είπες.
2: Μπαίνουμε λίγο σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Δηλαδή,
2: ρυθμίσεις.
0: Μέχρι χθες μας έλεγε στο λιμάνι, άντε βαριά βαριά και λίγο την Πειραιώς. Ναι. Σήμερα βλέπω ότι έχει αρχίσει και μεγαλώνει η λίστα.
2: Βάλαμε Κηφισό, βάλαμε Κέντρο.
1: Όλοι αυτοί που ήρθαν βγήκαν στους δρόμους.
0: Έτσι είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ, λείπει και ο Ιωσήφ, δεν μπορώ να το πω για τον Παναθηναϊκό.
0: Τι να πει. Όχι, να σου πω, και ο Αλέξανδρος, από ό,τι κατάλαβα, τη συνωμοταξία είναι.
2: Ναι, είναι.
0: Εγώ το δίνω στεγνά, κατά το έχει καταλάβει, έτσι.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι. Τώρα τη γλιτώνω γιατί κοιμήθηκα το βράδυ. Κοιμήθηκα στο 1-0.
0: Δεν είδε τον αγώνα.
1: Κοιμήθηκα ήσυχος.
0: Λυπήσου τον Παναγιώτη, κοιμήθηκε ήσυχος.
1: Στο 5ο λεπτό.
0: Το βάζονται.
1: Και να σου πω κάτι, ήταν και πολύ ωραίο το πρώτο γκολ.
2: Και το δεύτερο, και το δεύτερο.
1: Ναι, εντάξει, το πρώτο μ' άρεσε περισσότερο γιατί την πήρε σε πολύ άκυρη φάση. Α πούμε, του κάνα μια μπαλιά, ο Αντινό νομίζω ήταν, έκανε την κεφαλιά. Έφερε αλλού προς τα αριστερά της εστίας. Με πλάτη γύρισε. Δηλαδή αυτή την κίνηση με πλάτη. Μπαλιά, ο Αντινό νομίζω ήταν. Έκανε την κεφαλιά. Έφερε αλλού προς τα αριστερά της εστίας. Με πλάτη γύρισε. Δηλαδή

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

0: Λοιπόν, αν ασχοληθούμε με συγκεκριμένα θέματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως είναι οι τιμές λογαριασμού ρεύματος, τα μηνύματα έρχονται σε ορειδών. Δεν το κάνουμε επίτηδες για αυτό το λόγο, φίλες και φίλοι.
1: Καταρχάς,
0: είχαμε την είδηση για την διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις

0: εταιρείες παροχής ρεύματος, αλλά βεβαίως είναι και ζήτημα το οποίο αφορά όλους εμάς. Ο Γιώργος λέει: κάνεις λάθος, φίλτρατε τα δημοτικά τέλη, είναι ανταποδοτικά βασινόμου, δηλαδή φωτισμός και καθαριότητα, όχι γενικά για τα έξοδα του Δήμου. Πού εστίασα, φίλε Γιώργο? Στη διαχείριση των απορριμμάτων, η καθαριότητα είναι αυτό, και στον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται τα έσοδα, οι δαπάνες του Δήμου βάσει της διαχείρισης των απορριμμάτων. Επαναλαμβάνω ότι έξω από το Χιτά, έχω πάει και το έχω δει, υπάρχει ζυγιστήριο, πηγαίνει εκεί το απορριμματοφόρο, βγάζουν το καθαρό βάρος του και όποιο απορριμματοφόρο είναι σε κάθε Δήμο, ξέρει ο Χιτά η διαχείρισή του, ποιος Δήμος πάει πόσα σκουπίδια στον Χιτά. Βάσει αυτού λοιπόν, κάθε Δήμος πληρώνει ένα πρόστιμο, θες να το πούμε. Πρόστιμο πρέπει να θεωρείται, γιατί δεν πρέπει να πηγαίνει τίποτα στο Χιτά.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται. Και θα έπρεπε τόσα χρόνια να έχουμε αναπτύξει δίκτυα ανακύκλωσης, ούτως ώστε και οι πολίτες να έχουν μικρότερο κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση βγάζει λεφτά. Η ταφή των απορριμμάτων δεν βγάζει τίποτα.
1: Μας κοστίζει.
0: Μας κοστίζει.
1: Μας κοστίζει κιόλας.
0: Και πολλαπλώς, όχι
1: και
0: μόνο οικονομικά.
1: Όχι μόνο στην τσέπη μας, ναι. Και
0: αν πάει, εγώ θα το πω ξανά. Επειδή έχω πάει καμιά δεκαριά φορές στο Χιτά, αν πάει κάποιος και δει ακριβώς τι κατάσταση επικρατεί και πόσο μεγάλη είναι η έκταση που έχει καταληφθεί, γιατί η Ελισάβετ από Χιταλιοσύνη, το λέμε Χιταφιλής, έχει περάσει τα όρια των Δήμων.
1: Ναι.
0: Η Φιλία, άμα τη δεις στο χάρτη, είναι ένας τεράστιος Δήμος σε έκταση. Είναι σαν να ανεβείς στο Λυκαβητό, λοιπόν, και να βλέπεις μέχρι τον Πειραιά. Είναι αυτή η έκταση του Χιτά. Και των ενεργών κυττάρων, δηλαδή εκεί πέρα που θάβουμε τα σκουπίδια μας ακόμα, και των ανενεργών, δηλαδή αυτά που έχουν καλυφθεί με χώμα. Είναι μια κατάσταση η οποία τη βλέπεις και λες: αυτό το πράγμα δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια το λέμε.
0: Καταλαμβάνεις ένα τεράστιο κομμάτι γης και το έχεις μόνο για σκουπίδια, για να έχεις θαμμένα σκουπίδια, και αυτό το κομμάτι γης θα μείνει έτσι για αιώνες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τίποτε άλλο.
1: Δεν θα χρησιμοποιηθεί για
0: και
1: τίποτα
0: αυτό
1: άλλο.
0: Συμβαίνει λοιπόν όχι μόνο στην Αθήνα, συμβαίνει σε όλες τις πόλεις, αλλά συμβαίνει, αυτό είναι το πιο τραγικό για μένα, ακόμα και σε πολύ μικρά νησιά. Υπάρχουν Χιτά. Το μοντέλο αυτό διαχείρισης είναι εντελώς
1: εσφαλμένο, είναι παροχημένο και
0: είναι αναχρονιστικό. Ευτυχώς υπάρχουν μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων οι οποίες δημιουργούνται. Ουσιαστικά μιλάμε για την εντός εισαγωγικών ενεργειακή αξιοποίηση. Καύση είναι, αλλά είναι καύση με όρους σύγχρονους, όχι με όρους 30 ετίας και 20 ετίας, που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον με πολύ συγκεκριμένα φίλτρα και προδιαγραφές. Υπάρχει ένας πολύ μικρός όγκος που μένει. Το υπόλοιπο πηγαίνει για ανακύκλωση. Αυτό πρέπει να γίνει. Υπάρχουν καμιά δεκαριά τέτοιες μονάδες που λειτουργούν πλέον στην χώρα μας. Στην Τρίπολη είναι μία. Έχω πάει την Εγωδή. Στην Κοζάνη είναι άλλη. Στα Ιωάννινα, στις Σέρες και σε άλλες περιοχές. Η Αττική είναι η περιφέρεια που έχει μείνει πιο πίσω από οποιοδήποτε άλλη στη διαχείριση.
1: Και που έχει και το μισό πληθυσμό της χώρας. Πάμε και στον Πάνο από την ΙΤΕΑ που λέει ότι τα 3 δισεκατομμύρια οφειλές προς τους προμηθευτές οφείλονται, λέει, σε βίτσιο των πολιτών ή σε δυσκολία πληρωμής των λογαριασμών. Φυσικά και υπάρχει δυσκολία πληρωμής λογαριασμών, Πάνο, αλλά μέσα σε αυτά τα ποσά κρύβεται και ένα κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι είναι αυτοί που λέμε οι στρατηγικά κακοπληρωτές. Δεν είναι μόνο η μία περίπτωση ή μόνο η άλλη. Πάντως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί. Δεν μπορεί να διαιωνίζεται αυτό το πρόβλημα.

0: Και ο φίλος μας λέει: είναι τόσο δύσκολο άραγε να λυθεί αυτό. Δεν έχεις πληρώσει, λέει, την προηγούμενη εταιρεία. Δεν μπορείς να αλλάξεις εταιρεία παροχής ενέργειας. Η επόμενη εταιρεία θα σε θεωρήσει κακόπιστο, κακοπληρωτή και δεν σε θέλει προφανώς για πελάτη. Εμένα πάντως έτσι μου είπαν όταν άλλαξα πάροχο. Πρέπει να έχετε πληρώσει ή να έχετε εξοφλήσει τον προηγούμενο σας πάροχο. Εννοείται ότι το σκεπτικό ήταν να υπάρχει μια ευελιξία. Επειδή έχουμε περάσει, έχει αλλάξει τελείως το τοπίο όσον αφορά τους παρόχους ενέργειας και τους λογαριασμούς. Μέσα στα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι έχουμε πάει σε τιμολόγηση με βάση τα χρώματα, με τιμολόγια που αλλάζουν κάθε μήνα, με ανθρώπους που πρέπει να παρακολουθούν πώς αλλάζουν οι χρεώσεις, τα κειμενόμενα τιμολόγια, με άλλες παροχές όσον αφορά τα σταθερά τιμολόγια. Έχει αλλάξει τελείως το καθεστώς και το τοπίο. Οπότε εννοείται ότι το σκεπτικό ήταν να δίνεται μια ευελιξία στον κόσμο. Αν δεν του κάνει ένας πάροχος, αν δεν του κάνει μια εταιρεία και αυτά που προσφέρει, να μπορεί να πάει να πηγαίνει σε μια άλλη. Βέβαια, κάποιοι αυτό το εκμεταλλεύτηκαν στην πορεία. Λοιπόν, και επειδή είπες πριν ότι μιλάμε για λογαριασμούς ρεύματος, μιλάμε και για ακρίβεια. Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία που προβλέπει μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Θα τεθεί σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου. Θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Η λίστα των προϊόντων που θα ενταχθούν έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, με τις μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί να διαμορφώνονται κοντά στο 7%. Οι προμηθευτές έχουν συμβάλει περίπου κατά 5% και τα σούπερ μάρκετ από 1,5-2%. Υπάρχει περιθώριο για να προσθεθούν και άλλα προϊόντα και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Εκτιμάται ότι μπορεί μέχρι το τέλος αυτής της προθεσμίας να προσθεθούν και άλλοι 200-300 κωδικοί. Είμαστε στους 1,100 και μπορεί να φτάσουμε στους 1,500. Αλλά, Αλέξανδρε, απέχουμε πάρα πολύ από το επιθυμητό, θα το έλεγα αυτό, γιατί ένα σούπερ μάρκετ έχει χιλιάδες κωδικούς προϊόντων.
1: Λοιπόν, και εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε ένα σχολιασμό, γιατί ξέρεις κάτι, νομίζω ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος, που είχε κάνει και πρόσφατα δηλώσεις, μπορεί πλέον να λέγεται ότι είναι ένας από τους πιο αποτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης αυτής. Θα τεκμηριώσει αυτό το οποίο μόλις είπα αμέσως μετά το διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων και το δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Συντήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο στο ύψος του Μοσχάτου όταν η μηχανή εξετράπει της πορείας της. Όσα βάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα καθιστά σαφές ότι το καθεστώς της κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον κυπριακό ιστότοπο πολίτης. Συνέντευξη τύπου την προσεχή Δευτέρα για τον οικονομικό πόλεμο στο Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών λέγοντας ότι οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία της οικονομικής πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον. Το μεταξύ, η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην προσφορά αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ πάνω από τα 88 κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Διακοπή ηλεκτροδότησης και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου έπειτα από τρεις επισημάνσεις και ωσότου εξοπληθεί ή ρυθμιστεί. Η οφειλή προβλέπει το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην ηλεκτρική ενέργεια. Έως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημίθα. Είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 3-0 ο Όφη κέρδισε την ΤΣΣΚΑ Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Στο Conference League ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την νορβηγική Μπραντ και ο Παναθηναϊκός έφερε 2-2 με την τσεχική Χράντετς Κράλοβε. Την καλύτερη επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε στο επικοντό Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα.
4: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Δεν ξέρω αν θα κάνουμε το χειμώνα καλοκαίρι, αλλά πάντως το καλοκαίρι θα το νιώσουμε τώρα που τελειώνει και ο Αύγουστος, γιατί θα δούμε κάτι σαραντάρια μέσα στο
1: Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε.
0: Και θα έχουμε σε λίγη ώρα και τον Τάσο Αρνιακό μαζί μας για να μας δώσει την πρόβλεψη, να δούμε τι μας περιμένει και για πόσες μέρες.
1: Να ολοκληρώσουμε όμως, Ελισάβετ, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Υπάρχει λοιπόν η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα ξεκινήσει την 31η Αυγούστου, σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του. Ενώ, όπως σημείωσε, προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί και η λίστα των προϊόντων και τα ποσοστά των μειώσεων. Σημασία για μένα δεν έχει πόση ακριβώς θα είναι η κωδική των προϊόντων. Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό οικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόφιμα βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να ευτυχθούμε πραγματικά. Καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα. Δεν θα το πιστωθεί μόνο ο Υπουργός, αλλά θα το νιώσουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί, θέλω να συνεχίσω αυτό το προηγούμενο και να το εξηγήσω. Δεν μπορεί κανένας Υπουργός να πει ότι είναι επιτυχημένη η θητεία του από τη στιγμή που ένα ζήτημα της αρμοδιότητάς του είναι το κορυφαίο πρόβλημα
0: πολλών ετών.
1: Πολλών ετών για τους πολίτες.
0: Είναι εδώ και 4-5 χρόνια.
1: Και ο
0: Υπουργός
1: είναι πολλά χρόνια στην
0: αλλά
1: ηγεσία του Υπουργείου
0: γενικά
1: Ανάπτυξης.
0: Γενικά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα από την κυβέρνηση.
1: Γενικά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα από την κυβέρνηση. Είναι το κορυφαίο πρόβλημα. Είναι δεν είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε.
0: Όχι, είναι το θέμα. Είναι το θέμα.
1: Είναι το πρόβλημα. Μας απασχολεί όλους. Πραγματικά μένουμε με το στόμα ανοιχτό και τα χέρια υψωμένα, λες και μας ληστεύουν κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τις τιμές να έχουν αλλάξει συνεχώς με αυξητική τάση. Ας ευχηθούμε αυτή η νέα προσπάθεια να στεφθεί με επιτυχία, γιατί οι προηγούμενες έχουν αποτύχει.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εδώ λέει θα περιλαμβάνει μέσα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται, και κρέατα και γαλακτοκομικά και αυγά και ζυμαρικά και βρεφικές τροφές και καφέ και τα σχετικά. Θα το δούμε. Τα 1100 επιμένω είναι λίγα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα σούπερ μάρκετ. Ένα από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, δεν λέω τα μικρά της γειτονιάς, έχουν από 10 έως 30.000 κωδικούς. Είναι πολλά τα προϊόντα τους. Άρα μοιάζει να είναι σαν σταγόνα στον ωκεανό. Θα δούμε όμως, και πρέπει να δούμε να είναι όπως λες αυτά τα είδη καθημερινής χρήσης. Έρχεται τώρα, επειδή λέγαμε χθες για τον πληθωρισμό και την μείωση του όσον αφορά τα τρόφιμα, αμεληταία μείωση για μένα, το είπα και χθες, το 0,4 αν δεν κάνω λάθος, 100%. Έρχεται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Αλέξανδρε, και λέει ουσιαστικά ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πέσει ο πληθωρισμός, αλλά και αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει σταθερά από το ράφι στο καλάθι. Δηλαδή, να μην είναι μια στατιστική βελτίωση, αλλά να είναι μια πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν το έχει νιώσει ο καταναλωτής αυτό. Ούτε καμιά σταθεροποίηση έχει νιώσει, ούτε καμιά μείωση, έστω και οριακή, σε κανέναν δείκτη. Οι τιμές πολλών αγαθών και υπηρεσιών βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα των 4 προηγούμενων ετών, και επομένως είναι αισθητή η πίεση στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και στο λειτουργικό κόστος ακόμα και των επιχειρήσεων. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Τα νοικοκυριά που αγοράζουν καθημερινά και γεμίζουν ένα καλάθι καταλαβαίνουν τι σημαίνει ακρίβεια και έχουν και την προσωπική αίσθηση του πληθωρισμού, θα σου λέγα εγώ. Δηλαδή, ρωτήστε τους νοικοκύριδες και τις νοικοκυρές να σας πούν ακριβώς πώς αισθάνονται ότι είναι ο πληθωρισμός. Και σίγουρα δεν θα σας πούν ότι είναι 2,7 ή 2,9, τον αισθάνονται πολύ μεγαλύτερο.

0: Παρασκευή 21 Αυγούστου, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και πάμε να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, και την ανάγνωση στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Επανάσταση στην ιατρική, πώς δρά, πότε θα πάρει έγκριση. Σχεδιάζεται mRNA για τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 3. Ακόμα, μπλόκο στους μπαταξίδες από άποψη, ηλεκτρικό ρεύμα και μείωση τιμών έως 7% σε πάνω από 1.500 είδη. Διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας για 8.500. Ποιος αφορά και Υπουργείο Εξωτερικών, είναι απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στην πρόκληση της Άγκυρας για το χωροταξικό και τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Πρώτο θέμα στην Κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρη με νέο κύμα αυξήσεων. Η άνοδο στις τιμές των καυσίμων, των σιτηρών και των βιομηχανικών προϊόντων στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Οι ανατιμήσεις θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς. Μεγάλες προσδοκίες από τα εμβόλια mRNA στη μάχη κατά του καρκίνου. Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και κίνητρα για 9 μήνη υπηρεσία σε 18χρονους. Τι ισχύει για φοιτητές. Τσίπρας, να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε. Οι νέοι στο δεύτερο ντοκιμαντέρ. Δεν θα σε ρωτήσω τώρα αν το είδες. Προφανώς
0: δεν θα τα δω όλα μαζί σου, λέω. Θα περιμένω και το νούμερο 3.
1: Μην νομίζεις ότι είναι σαν τις τριλογίες Άρχοντας δαχτυλιδιών και τέτοια, ναι, τίποτα. Τρία ώρα.
0: Όχι,
1: τρία λεπτά το καθένα είναι.
0: Τρία λεπτά σου λέω. Θέλω να τα δω όλα με ησυχία, να μην μου μένει καμία αγωνία.
1: Όντως αυτό το δεύτερο που εγώ το είδα είναι οι νέοι πρωταγωνιστές. Είναι από μια εκδήλωση που είχε γίνει, που είχαν μιλήσει οι νέοι άνθρωποι για την παιδεία, την υγεία και όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Λοιπόν, στοιχεία ΟΣΑ, μειώθηκε κατά 3,6% το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών. Προκλητικό δημοσίευμα, η Τουρκία έσκησε και πέταξε στα σκουπίδια τον χάρτη της Σεβίλης, γράφει η Χουριέτ. Και φοιτητική στέγη, ξέφρενες αυξήσεις στα ενίκια, οικογένειες σε απόγνωση.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, πού είστε κύριε Μητσοτάκη, σε διακοπές μακράς διαρκείας, ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Ξαναζωντανεύουν επίσημα οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ανενόχλητοι Τούρκοι ψαράδες, απαγορευτικό για τους Έλληνες. Άλλη μια απέτηση της Άγκυρας γίνεται πράξη με την σχεδιαζόμενη μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο. Προκαλεί και ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ, που κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ και 30 χρόνια. Παραχαράσουν ακόμα και αρχαίο τάφο 2.400 ετών στην Παμφίλια και σιωπή από τον Λαλίστα το Άδωνη για το ξέπλυμα στον Ερντογάν. Νέα απαγόρευση για τα γυαλιά του και από τη Βρετανία. Ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, αλλαγές στην στρατιωτική θητεία, ποιοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες και ελληνικής καταγωγής γυναίκα εξελέγει βουλευτής στη μακρινή Ζάμπια.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Ομολογεί αποτυχίες η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Κλιματική κρίση και υγεία. Το νέο ελληνικό καλοκαίρι προκαλεί κοινωνικές διακρίσεις. Καύσωνας, πυρκαγιές, καπνός, κουνούπια πλήττουν ιδίως τους ευάλωτους. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Τουρκία, νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, η Άγκυρα αντιδρά στο ελληνικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, ΚΑΠ, επικοινωνιακό σόου στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός πάει να σβήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Παγνή, λεφτά για εργολάβους, όχι για προσλήψεις, Μετρό Θεσσαλονίκης, από τη Φιέστα στο Φιάσκο, άλλαξαν σταθμό εγγενείων για να αποφύγουν τη λαϊκή οργή, πτώση ελικοπτέρου, η εξαφάνιση της Μπελάβια, δεν απαντά στο τηλέφωνο, κλειστά τα γραφεία και η τεχνική της βάση.
0: Είναι η εταιρεία που είχε το ελικόπτερο το οποίο έπεσε στη Σύφνο.
1: Στη Σύφνο, σωστά, και έχει ξεκινήσει ένα έλεγχο σε όλα τα ελικόπτερα του ίδιου τύπου. Ευρώπη, μόνο όφη νίκησε 3-0 την Τζέσσεκα Σόφιας, καθίζησε για τον Παναθηναϊκό 2-2 με Χράντετς Κράλοβε, δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ, 1-1 με την Μπραν.
0: Ο ελεύθερος τύπος, έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Το ράλι σε 189 περιοχές της χώρας. 4 σελίδες ένθετο. Μιλάμε για τα ακίνητα βεβαίως. Ύστερα από χρόνια το αγοραστικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τα αστικά κέντρα στις τουριστικές και παραθαλάσσιες ζώνες. Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραμένουν ψηλά στα ραντάρ των επενδυτών. Μετρό και φοιτητές σπρώχνουν προς τα επάνω τις εμπορικές αξίες, αναλυτικοί πίνακες, με τη μεταβολή στις τιμές πώλησης από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026. Ποιες περιοχές εκτοξεύτηκαν και ποιες σημείωσαν πτώση. Ακόμα ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Αποφασισμένη η κυβέρνηση να διεθνοποιήσει τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας στο Αιγαίο. Οι εθνικές κόκκινες γραμμές μας έχουν χαραχθεί εδώ και καιρό και είναι αμετακίνητες. Ο Τραμπ προειδοποιεί με οικονομική ασφυξία το Ιράν και θερμικές κάμερες σε 22 αρχαιολογικούς χώρους. Υπήρχε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιών. Πώς σώθηκαν οι Μυκήνες στις 31 Ιουλίου όταν εντοπίστηκε έγκαιρα εστία φωτιάς? Είναι ένα πολύ θετικό βήμα αν έχει γίνει και αν... ουσιαστικά έχουν εγκατασταθεί αυτά τα
1: συστήματα
0: σε 22 αρχαιολογικούς χώρους. Μακάρι να επεκταθούν σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Είναι αυτές οι περιοχές που πρέπει να φυλάμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.
1: Τώρα, πρώτο θέμα στα νέα. Γιατροί, εκπαιδευτικοί νοσηλευτές, δώρο έως 4 ενίκια, διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενίκια του 2024. Θα ακολουθήσει η νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 2025. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα γίνεται η επιστροφή ενοικίου. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι, όφελος έως 50 ευρώ το μήνα, ολόκληρη η αύξηση στη σύνταξη για πρώτη φορά. Διεθνές αεροδρόμιο Ιερουσαλήμ, ένα φάντασμα στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης, τα νέα μπήκαν στο εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, από το οποίο πέρασαν ανάμεσα σε άλλους ο Ομάρ Σαρίφ, η Κάθριν Χέμπορν, ο Πίτερ Οτούλ και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ελληνοτουρκικά, τον ρόλο του θύματος υποδίεται η Άγκυρα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα. Χάρη και Μέγκαν, γιατί επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Έκθεση όσα, χαμηλή μισθή και στο πατρικό μέχρι τα 35. Κολονάκι, τα μυστήρια μιας γραφομηχανής και νέα έκδοση, η Νάταλι Πόρτμαν, κρυμμένη στις σελίδες βιβλίου.
0: Η καθημερινή, οι απειλές της Αθήνας και οι απάντηση, οι απειλές της Άγκυρας, συγγνώμη, και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του Υπουργείου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο, γράφει η Καθημερινή, και τηρεσίας για απληρώτους λογαριασμούς ρεύματος. Αφορά όσους αλλάζουν συχνά πάροχο, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Φρένο στον ενεργειακό τουρισμό, στην τακτική κάποιων καταναλωτών να αλλάζουν συχνά πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, αφήνοντας απληρώτους λογαριασμούς στον προηγούμενο, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ενέργειας. Και από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, επίσης, Ελισάβετ, έχει μια αντίστοιχη φωτογραφία σαν και αυτή που μου δείχνες εκτός αέρα προηγουμένως. Είναι μια φωτογραφία, φίλες και φίλοι, που κυκλοφορεί στα site, στα δισογραφικά τις τελευταίες ημέρες. Δείχνει τον Τίβερη, τον ποταμό της Ρώμης, ο οποίος έχει υποχωρήσει τόσο χαμηλά στην στάθμη του, που έχει αποκαλύψει και κάποια τείχη της αρχαίας Ρώμης.
1: Κατάλληλα, ερείπια μιας ρωμαϊκής γέφυρας.
0: Ναι. Στον Τίβερη. Αυτό τη βλέπουμε πλέον πολύ ξεκάθαρα και υπήρχε και ένα καραβάκι, μια βαρκούλα που έπλεε. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει
1: στο
0: να πλέει.
1: Στο επόμενο διάστημα δεν ξέρω, γιατί το νερό πραγματικά η στάθμη του ήταν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα.
0: Τώρα λοιπόν σήμερα η Καθημερινή δημοσιοποιεί μια φωτογραφία από τον Ρήνο στη Γερμανία. Είναι ένας ποταμός ο Ρήνος, ο οποίος μπορεί να... μεταφερόντουσαν μέσω πλοίων, ποταμόπλοιων, προϊόντα, επιβάτες κτλ. Ναι,
1: κάποτε είχαν δει στο εμπόριο, βέβαια.
0: Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι η στάθμη του είναι τόσο χαμηλά που ούτε άνθρωπος δεν μπορεί να κολυμπήσει. Πραγματικά είναι αποκαρδιωτική εικόνα που βλέπουμε από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής και ο τίτλος είναι «Καύσωνες και κλιματική αλλαγή πίσω από 25.000 θανάτους». Σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο βρίσκεται η στάθμη των υδάτων του Ρήνου στη Γερμανία, ύστερα από μήνες ανομβρίας και υψηλών θερμοκρασιών. Οι αλλεπάλληλοι φωνικοί καύσωνες οδήγησαν στον θάνατο περισσότερους από 25.800 πολίτες στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, επειδή χθες είχες αναφερθεί στα στοιχεία από τη Γαλλία και τους θανάτους που είχαμε λόγω της παρατεταμένης ζέσης στο τα στοιχεία μάλιστα ήταν μόνο του Ιουλίου. Από
0: ήταν του Ιουλίου. Εντάξει, υπήρχαν και αθρηστικά με τον Ιούνιο για περίπου 2 μήνες. Είναι υπολογίζει στου 7.000 οι θάνατοι στη Γαλλία.
1: Άκου τώρα, βγήκανε στοιχεία για τη Γερμανία και την Ισπανία, οι οποίες χώρες επίσης πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα και περνάνε ακόμα. Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο.
0: Απίστευτο.
1: Από την Άνοιξη δηλαδή. Είναι αριθμός ρεκόρ. Στην Ισπανία είχαμε 4.500 θανάτους που αποδίδονται στα κύματα καύσωνα από τον Ιούνιο μέχρι και προχθές. Μέχρι τις 19 Αυγούστου ουσιαστικά. Κυρίως θύματα οι μη ηλικιωμένοι. Καταγράφονται οι περισσότεροι θάνατοι σε άτομα άνω των 85 ετών. Πέρυσι την ίδια περίοδο στην Ισπανία, είπα ότι φέτος είχαμε 4.500 θανάτους, ήταν σχεδόν 3.000 θάνατοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά από τη μία χρονιά στην άλλη.
0: Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και πάρα πολύ μεγάλη και η διαφορά και στη θερμοκρασία. Αν δούμε τις περσινές θερμοκρασίες και τις φετινές, όχι μόνο του Ιουνίου και του Ιουλίου, αλλά και του Μαΐου. Θυμάσαι ότι και από τον Μάιο ήδη είχαμε συνθήκες
1: πολύ
0: αυξημένης θερμοκρασίας σε αρκετές χώρες, από τη Βρετανία μέχρι και χώρες της Σκανδιναβίας. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η απόφαση του ΣΤΕ που απορρίπτει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο υιοθετεί όλα τα άθλια επιχειρήματα της κυβέρνησης που επικαλούνταν και οι προηγούμενες. Άλλη μια απόδειξη ότι το κράτος και οι θεσμοί του υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Αποθέωση της δημοσιονομικής ευστάθειας, που είναι κοινός στόχος της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων, να τι εννοούν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα όταν δεσμεύονται για την σταθερότητα. Με πραγματικούς μισθούς χαμηλότερους από το 2011, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ισχυρίζεται ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ζουν αξιοπρεπώς και δεν χρειάζονται αυξήσεις. Πάμε, δεν θα ζήσουμε με ψίχουλα. Ο λόγος ανήκει στους εργαζόμενους. Όλοι στο Πανελλαδικό Πανλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου.
1: Εστία, εποχή ημίων στον ορίζοντα, στη θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει η Άγκυρα. 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο, επαναφέρει με ένταση τις διεκδικήσεις της ευνηδιασμό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ευνηδή επιστροφή του πρίγκιπος Χάρη στην Αγγλία. Φρέναραν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο. Ρεκόρ χρέους πάνω από 43 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και από το μανιφέστο. Έλυσε το γόρδιο δεσμό Χαρδαλιάς. Φαλερικός όρμος, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης. Ένα σχέδιο 40 χρόνων αρχίζει να παίρνει μορφή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου. Ακόμα, ο χαδελφισμός. Ρεζερβές στο κύμα με αλυσίδες και λουκέτα. Άκου τώρα, Ελισάβετ. Ασίδωτοι και παρτάκιδες παραθεριστές καρφώνουν σε παραλίες ομπρέλες ξαπλώστρες και τις κλειδώνουν με λουκέτα. Αντικοινωνική και βαθιά εγωιστική συμπεριφορά. Τώρα, η εφημερίδα του Μανιφέστο, εντάξει, αναδεικνύει ένα θέμα το οποίο εμείς δεν γνωρίζαμε. Υπάρχουν, λέει, παραθεριστές που πηγαίνουν στις παραλίες, βάζουν, καρφώνουν τα πασαλάκια.
1: Είναι από την επιχείρηση που έγινε πριν από λίγες μέρες, νομίζω στην παραλία Ιερακινή, στην Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική, ναι. Τις καρφώνουν, τις βάζουν εκεί πέρα, βάζουν και τις ξαπλώστες τους, παίρνουν και αλυσιδίτσα, τις κλειδώνουν και με λουκέτα, δεν μπορεί κανείς να τις πάρει. Οπότε μένει, κρατάνε
1: μένει
0: τη θέση
1: εκεί,
0: τους.
1: Ναι.
0: Okay. Είναι ένα θέμα αυτό λοιπόν που δεν λέω, ας ασχοληθούμε και με αυτό. Υπάρχουν όμως, θα το επαναλάβουμε, μιλήσαμε χθες πάρα πολύ ώρα, θα μιλήσουμε και σήμερα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, για το ζήτημα των παρανομιών των επιχειρηματιών που εκμεταλλεύονται τις παραλίες. Είναι ένα θέμα λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι παραθεριστές που πάνε και κλείνουν θέση με αυτόν τον πραγματικά αντικοινωνικό τρόπο. Είναι όντως αντικοινωνική συμπεριφορά να κάνουν αυτό το πράγμα στις παραλίες και να πιάνουν θέσεις. Αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ πιο σοβαρό, να υπάρχουν τόσοι επιχειρηματίες, τόσες επιχειρήσεις που είναι αυθαίρετες, αυθαιρετών σε βάρος και των πολιτών και της τουριστικής βιομηχανίας.
1: Που κερδίζουν απίστευτα ποσά.
0: Και του κράτους. Και του εθνικού μας
1: προϋπολογισμού. Και που καταλαμβάνουν παραλίες απάκρις άκρης σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάτι παρόμοιο με αυτό που γράφει η εφημερίδα Μανιφέστο έγινε σε άλλη παραλία της Χαλκιδικής, στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στην Δημοτική Ενότητα Τωρόνη. Εκεί είδαμε φωτογραφίες όπου είχαν στήσει, ουσιαστικά δεν είχαν βάλει μόνο τις ομπρέλες και ξαπλώστρες, είχαν στήσει ολόκληρες σκηνές, είχαν κάνει κάποιες αυτοσχέδιες κατασκευές και μέσα υπήρχαν ακόμα και φιάλες υγραερίου. Εκεί υπάρχει και άλλη επικινδυνότητα. Γιατί μιλάμε για φιάλες υγραρίου τώρα εκεί σε μια παραλία.
0: Εκεί πάμε και για σύλληψη. Να θυμίσουμε ότι.
1: Υπήρξαν και αυτά.
0: Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να ανάβει οποιαδήποτε φωτιά οπουδήποτε στην Ήπεθρο, ακόμα και αν είναι σε μια παραλία και θέλει να τηγανίσει ένα αυγό. Και αυτό είναι παράνομο.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με την Εσπρέσο. Αποκομμένο στην Κέρκυρα, ο Μπερλίν του Casa de Papel, Incognito μετά τη Μαντόνα και ο αντιστάρ της σειράς Φαινόμενο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ σε πολυτελή βίλα στην περιοχή Κομμένο. Ο ηθοποιός Πέδρο Αλόνσο των 8 εκατομμυρίων followers. Σήγησε από ανακοπή η φωνή του Πόντου, ο τραγουδιστής και λιράρης Στάθης Παρχαρίδης. Αγωνία για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, χτυπήθηκε από πνευμονία. Ο γερόλικος της ροκ ακύρωσε το τουρ του. Και Μύκονος καταγγελία για βιασμό σε beach bar.
0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα στις σημερινές εφημερίδες. Μας πήγαινε μέχρι τις 8 και 27. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Χρυσακλίτσιώτη, σε αυστηρό τόνο απαντάει Αθήνα στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο real.gr. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον κυπριακό ιστότοπο πολίτης. Σε παρατεταμένο κύμα καύσωνα εισέρχεται η χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 έως και 41 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
11: Στέλλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Έλισσα από τη Σαλαμάρα.
1: Και Αλεξανδρός Κόντης. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 11.
0: Νίκος Απρανίδης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Επιβουλή του Κιλιώτη απαντά στο 2-11-200-8-200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στο Χρήστο από το Παγκράτη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Έχω σπίτι στη Χαλκιδική, στη Χανιώτη, λέει ο Κώστας. Αυτό με τις ομπρέλες από πολίτες γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι ποτέ δεν σηκώνουν το τηλέφωνο και φτάνουμε στο σημείο να φεύγουμε μπροστά από το σπίτι μας για μπάνιο, γιατί δεν έχει χώρο για εμάς. Ακόμα και οι ξένοι παραθεριστές, βλέποντας την ανομία, κάνουν το ίδιο για όσες μέρες κάθονται.
1: Ναι, μπαίνουνε, μαθαίνουνε τα κόλπα. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα του φίλου μας του Στράτου. Λέει: χρόνια κάνω διακοπές στη Μεσσηνιακή Μάνη. Φαντάζομαι, ξέρετε την γνωστή παραλία, το Φαράγγι του Φωνιά. Φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες πολιτών. Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, λέει, με αυτή την παραλία. Πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων επικρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθι ένα καλώδιο από τη μία άκρη στην άλλη. Τι μπορεί να γίνει όταν πάψει να μας προστατεύει ο φύλακας άγγελος της Ελλάδας? Μία πυρκαγιά, ένα ατύχημα στις κολόνες, ένα ελικόπτερο, ένα αετός θαλάσσιο σπορ, διάφορα που σκέφτεται το διεστραμμένο μυαλό μου. Υπάρχει η λύση, το καλώδιο να πάει γύρω-γύρω. Παρακαλώ, λέει, να επισημάνετε το θέμα και να κινητοποιήσετε τους αρμόδιους.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ανταποδοτική ανακύκλωση. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε τεθεί θέμα υπερκοστολόγησης με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Λοιπόν, έκλεισαν για καλοκαίρι και δεν έχουν ξανανοίξει. Τι γίνεται? Υγεία σε όλους μας, Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Γίνεται μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στα σπιτάκια της ανακύκλωσης και στην εταιρεία που τα ελέγχει, γιατί φαίνεται ότι έχουν υπάρξει πολλές υπερκοστολογήσεις. Μηχανήματα δηλαδή που έκαναν 90.000 ευρώ, αγοράστηκαν 300.000 ευρώ. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε, να ερευνηθεί, γιατί υπάρχει αυτό το μεγαλύτερο κόστος στην χώρα μας, που είναι κολλημένη σε ένα επίπεδο ανακύκλωσης 16, 18, 20, μέχρι 21%. Εκεί πέρα έχει πάει η ανακύκλωση. Όλο το υπόλοιπο τι γίνεται? Θάβεται στους χυτά και σε παράνομες χωματερές που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν σε νησιά, κυρίως των Κυκλάδων.
1: Ο Βασίλης μας στέλνει από κάποια πόλη, από ό,τι καταλαβαίνω, της Κεντρικής Ευρώπης, σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την στάθμη ορισμένων ποταμών που έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Έχει πέσει, λέει, η στάθμη, ναι, αλλά το παρακάνουν λίγο γιατί έτσι πουλάει. Έχει αρχίσει η άνοδος πλέον με τις βροχές αυτές τις μέρες. Πάντως οι φωτογραφίες, Βασίλη, που κυκλοφορούν, ελπίζω αυτό που λες όντως να είναι έτσι και το επόμενο διάστημα να ανέβει η στάθμη, γιατί οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν είναι ενδεικτικές της κατάστασης και άκρως ανησυχητικές.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε με τόσο μεγάλη ζέση σε αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Νίκος, όταν μας λέτε ότι θα μειωθούν οι τιμές και ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, προκαλείται την φτώχεια μας και ξένετε πληγές. Όταν μειώνετε 9 λεπτά το γάλα και αυξάνετε το ρεύμα 12 ευρώ, για ποιον πληθωρισμό μιλάτε? Είναι ο κύριος Νίκος Παπούλιας από την ορεινή Φωκίδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας.

0: Όχι, δεν θέλει. Το αφεντικό του στούντιο δεν θέλει να ανοίξει τα μικρόφωνα. Την καλημέρα μας στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Την καλημέρα μας και στον Θεόδωρο. Θεόδωρο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και ήθελα να επισημάνω ότι σε πάρα πολλά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα είδαμε να κυριαρχεί το στεγαστικό πρόβλημα. Κάθε εφημερίδα από τη δική της πλευρά και με μια άλλη οπτική γωνία, είτε είχε να κάνει με τη φοιτητική στέγη, είτε είχε να κάνει γενικά με τα ενίκια και τις τιμές που.
1: Για πες μου τώρα που θες να το πας, γιατί σε ξέρω, σε έχω μάθει, ετοιμάζεις κάτι. Κάτι έχεις στο μυαλό σου να πεις.
0: Ετοιμάζω κάτι από αυτά που είχαν. Γιατί κάποιες εφημερίδες στηρίχθηκαν στα στοιχεία του ΩΣΑ, σε μία έκθεσή του. Και έχει να κάνει για την οικονομική ανεξαρτησία πολλών νέων και πώς μπορεί αυτή να αποκτηθεί. Mm-hmm. Στην Ελλάδα μπορεί να αποκτηθεί με πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Ναι.
0: Και το στεγαστικό πρόβλημα είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν. Κάνει λοιπόν μία αναφορά στα προβλήματα της ελληνικής αγοράς. Και αυτά είναι ένας συνδυασμός από κάποιους μακροχρόνιους παράγοντες στην αγορά κατοικίας. Έχουμε απότομη μείωση της οικιστικής δραστηριότητας από τα χρόνια της κρίσης, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως, γιατί καταλαβαίνουμε.
1: Σίγουρα δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό, έχει υπάρξει υπερδόμηση τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεύτερον, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά τα οικονομικά
0: ακριβά
1: υλικά.
0: Τα υλικά. Μετά και από τους δύο πολέμους που, με τους οποίους βρεθήκαμε αντιμέτωποι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βλέπουμε πόσο έχουν ανέβει οι τιμές. Άλλος παράγοντας είναι η ανυπαρκής προσφορά οικονομικά προσιτών κατοικιών σε αστικές περιοχές υψηλής ζήτησης. Για παράδειγμα, έχουν κοριστεί περιοχές. Η Αθήνα, το Λεκανοπέδιο ευρύτερα, η Θεσσαλονίκη ή άλλες πόλεις έχουν φτάσει στα όρια τους.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν άλλο χώρο, όπως είπες και εσύ. Μετά, είναι η γύρανση του κτηριακού αποθέματος. Καλά. Το τι κτίρια βλέπουμε και τις δεκαετίες του 60 του 70, είδαμε και την ανησυχία που επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας. Με τα έργα του μετρό και τα κτίρια στην Κυψέλη, τα οποία βγήκαν οι κάτοικοι έξαλλοι στα κανάλια γιατί έβλεπαν τις ρογμές.
1: Εκεί νομίζω ότι βεβαίως το ζήτημα είναι άλλο. Μιλάμε για μια κακοτεχνία από την πλευρά της Αττικού Μετρό και του εργολάβου της εταιρείας. Διότι ακόμα και καινούργια ανάδαντα κτίρια έχει υπάρξει πολύ συγκεκριμένη αστοχία στις εργασίες. Δεν ξέρω αν και αν ήταν και προχθεσινά τα κτίρια εκεί πέρα, δηλαδή του 2020, αν δεν θα είχαν υποστεί.
0: Πάντως είναι περιοχές οι οποίες είναι πολύ παλιά τα κτίρια, πάρα
1: βέβαια,
0: πολύ παλιά.
1: Βέβαια.
0: Και η περιορισμένη πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια, και αυτός είναι ένας παράγοντας, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί η αγορά από τα χρόνια της κρίσης. Και τα χρόνια της κρίσης δεν είναι πολύ μακριά. Είμαστε 15-16 χρόνια από τότε που άρχισε η ιστορία της οικονομικής κρίσης και ακόμη είμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειές τους. Επίσης, η έκθεση του ΩΣΑ επισημαίνει τις πιέσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό.
1: Αχα, για
0: την αυξανόμενη ζήτηση.
1: Ναι.
0: Η οποία επηρεάζει πάρα πολύ και τις τιμές των ενοικίων αλλά και τις τιμές των κατοικιών. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες αναλύονται μέσα σε αυτή την έκθεση και κάπως έτσι επισημαίνεται πόσο δύσκολο είναι να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά οι νέοι στη χώρα μας. Γι' αυτό και μένουν, όπως έλεγε και ένα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μέχρι τα 35 τους και ζουν μαζί με τους γονείς τους.

0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάτι, μια είδηση στην οποία αναφέρθηκε και η Χρυσά Κλειτσιώτη πριν στα δελτία ειδήσεων. Τουρισμός για όλους 2026-2027. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων. Λίγη σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 11:59 το βράδυ. Δηλαδή έχουμε
1: ένα
0: μπροστά
1: λεπτό μας. Πριν τα μεσάνυχτα, λοιπόν.
0: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr / Tourism for All. Ψάξτε το, γκουγκλάρετε λίγο Τουρισμός για όλους 2026. Θα σας τη βγάλει την πλατφόρμα και το link.
1: Προβλέπετε και εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα.
0: Να σου πω κάτι. Αν οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα, δεν είναι ας πούμε άνω των 70-75 και πάνε στο ΚΕΠ, θα εξυπηρετηθούν, τι πιστεύεις?
1: Γιατί θα ήθελα να πιστεύω ότι θα εξυπηρετηθούν.
0: Είναι δεδομένο.
1: Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν είναι δυνατότητα μέσα.
0: Εννοείται ότι δεν έχουν δυνατότητα. Αλλά είναι δεδομένο ότι δυστυχώς όταν υπάρχει η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων.
1: Ναι, είναι δύσκολη.
0: Υπάρχουν υπερφορτώσεις στις πλατφόρμες, το έχουμε δει αυτό πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό το λέμε τώρα νωρίς, 8:43 πρώτα λεπτά, για να σπεύσουν οι δικαιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο του Οκτωβρίου, από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους υπόλοιπους φθινοπορεινούς και ανοιξιάτικους μήνες. Σημαντικές είναι οι προβλέψεις για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά τους περισσότερους. Είναι πολύ όμορφο να έχουμε μια επιδότηση σε εκδρομές, σε διακοπές, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, για να γνωρίσουμε υπέροχες περιοχές της χώρας μας, τις οποίες δεν έχουμε επισκεφτεί, οι οποίες δεν είναι τόσο προβεβλημένες, αλλά είναι πανέμορφες.
1: Λοιπόν, νομίζω θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν έρθουμε θα έχουμε στην παρέα μας και τον Τάσο Αρνιακό, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο, είναι η αλήθεια, Αλέξανδρε.
0: Γιατί έχεις μπερδευτεί?
1: Γιατί στην αρχή οι μετεωρολόγοι είπαν ότι πάμε για ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα ζέστης, όπως θες πες το, θα κρατήσει ακόμα και 10 μέρες μέχρι το τέλος του μήνα. Αχα. Και χθες διάβαζα ότι λίγο μαζεύεται αυτό, δεν θα είναι τόσο μεγάλο σε διάρκεια,
0: ναι.
1: Θα είναι 5-6 μέρες. Ο Τάσος Αρνιακός θα μας λύσει όλες τις απορίες.
0: Κυρίως για το Σαββατοκύριακο.

ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι.

0: Εκθεσιακή Συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.

0: Μετά για τραγούδια Νίκο Σαπρανίδη, είμαστε έτοιμοι για την παραλία και μάλλον εκεί θα πρέπει να πάμε αμέσως μετά, διότι η ζέστη είναι ήδη εμφανής. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και στον Τάσο Αρνιακό που θα μας πει τι πρέπει να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο αλλά και τις επόμενες μέρες. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ελισάβετ Σαλαμάρα και Αλέξανδρε Κοντή. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θέλω να σας πω ότι μην ανησυχείτε τόσο πολύ, δεν θα έρθει η καταστροφή. Είναι ένας καθυστερημένος, μια καθυστερημένη ζέστη που μας την όφιλε.
0: Ναι, πιστεύαμε ότι την είχαμε γλιτώσει, Τάσο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Γνωστός μήνας Αύγουστος, είναι γνωστός χρόνια τώρα. Αποφάσισε φεύγοντας να μας φιλοδωρήσει και με μια ζέστη η οποία δεν θα είναι εκοφαντική, θα έλεγα. Θα είναι πάνω οι θερμοκρασίες από τις χερονικές, όχι όμως σε επίπεδα καύσωνα.
1: Δεν θα δούμε σαραντάρια δηλαδή σε κάποιες περιοχές της χώρας?
2: Όχι, σε κάποιες περιοχές θα έχουμε σαραντάρια, ναι. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα έχουμε, για να έχουμε καύσωνα πρέπει να είναι παρατεταμένα η ζέστη 4-5 ημερών, mm-hmm, σαραντάρια.
0: Αλλά εδώ αυτό, πόσο θα είναι, γιατί
2: αυτό δεν θα γίνει.
0: Ναι. Αρχικά είχαμε ακούσει πρόβλεψη ότι πάμε έτσι για ένα δεκαήμερο μέχρι να τελειώσει ο μήνας. Μετά άκουσα ότι αυτό θα είναι 5-6 μέρες.
2: Ναι, δηλαδή μέχρι τις προσεχούς εβδομάδες πιστεύω ότι θα είναι τα σαραντάρια. Από εκεί και πέρα ο υδράγειος θα πέσει στους 36 με 37, 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω ότι θα έχει τόσο μεγάλη ένταση και διάρκεια. Βεβαίως, πηγαίνοντας και μέρα-μέρα η πρόγνωση, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι ιδιαίτερα έντονο. Ναι, βέβαια, είχαμε καλοσυνηθίσει στις δροσιές των προηγούμενων ημερών, ναι, και τώρα μας κακοφαίνεται, αλλά μην ξεχνάμε ότι περάσαμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Αν δούμε ότι στην Ευρώπη 5 καύσωνες την έχουν διαλύσει τελείως. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε σήμερα ηλιοφάνεια σε όλη την χώρα, αισθητή ζέστη. Θα φτάσει ο υδράγειος στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.
0: Συγγνώμη, δεν σε ακούμε πολύ καλά.
1: Κάπως η λήψη, κάτι πρέπει να γίνει αν μετακινήσει.
2: Να αλλάξω, να αλλάξω θέση μου.
0: Ναι, δεν ξέρω αν φοράς hands free μόνο.
2: Όχι,
0: δεν φοράς.
1: Όχι, τώρα η λήψη είναι πολύ καλύτερη.
2: Ωραία. Λοιπόν, οι Κυκλάδες μόλις στους 30, για σήμερα λέμε, στην Αττική τους 37, στη Θεσσαλονίκη τους 36, ασθενείς οι άνεμοι, 3 με 5 μουφόρων στο Ιόνιο, στο Αιγαίο ένα εξαράκι, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν φαίνεται το Σάββατο παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με κάποιες πιθανές μπόρες, κυρίως στα βουνά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα ίδια, ένα εξαράκι πάλι στα δυτικά και τα νότια, πελάγιη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 στα ηπειρωτικά, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές γνωστές παιδινές περιοχές όπως είναι το Κιλκίς, όπως είναι οι Σέρες, η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίτωνα.
0: Τάσο, πες μας μια κουβέντα και για την Κυριακή και να κλείσουμε, γιατί είναι πολύ κακή η τηλεφωνική μας σύνδεση.
2: Λοιπόν, την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες βροχές και μπόρες στην Μακεδονία και την Ήπειρο και τη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 6 μπουφούρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα ίδια επίπεδα στους 36 με 37 και στις κλειστές παιδινές περιοχές στους 39 με 40.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,

0: Ναι, κρατάμε εμείς τα καλά νέα ότι δεν θα κρατήσει τόσο πολύ. Δεν μπορούμε να τον αποκαλέσουμε και καύσωνα, γιατί δεν είναι τόσο παραταταμένη η διάρκεια της ζέστης.
1: Και στα παραθαλάσσια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία.
0: Γι' αυτό όλοι βλέπω να είναι στις παραλίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
0: Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι είναι πολλές οι περιοχές σήμερα που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.
2: Έχει κυτρινίσει σχεδόν ολόκληρος ο χάρτης.
0: Για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 3, λοιπόν, στο κίτρινο, όπως λες, Αλέξανδρε, είναι Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Θιώτιδα, Φωκίδα, Ετωλοκαρδανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν και με χόρτα, δεν και με κλαδιά, δεν και κάνουμε χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες.
2: Δεν ανάβουμε ψυχταριές, δεν μαγειρεύουμε με γκαζάκια στην Ήπεθρο, ούτε στο δικό μας οικόπεδο, ούτε σε κάποια παραλία, θέλοντας να κάνουμε κάμπινγκ ή να περάσουμε περισσότερες ώρες εκεί. Όλα αυτά τα οποία λέμε είναι παράνομα, είναι ποινικό σχολάσμα. Αν σας βρουν, θα σας πάνε στο αστυνομικό τμήμα και θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον εισαγγελέα. Τα λέμε αυτά, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα, δυστυχώς δεν είναι για κάποιους. Και επίσης λέμε ότι το 70% των πυρκαγιών μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια. Να το ξανατονίσουμε, το 70% μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια. Υπάρχουν και τα καλώδια, τα οποία δυστυχώς δεξιά και αριστερά δεν τα έχουμε φροντίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα ξεκινούν κάποιες προσπάθειες για να υπάρξει ένα πρόγραμμα πανελλαδικό, να δούμε τι θα γίνει με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και να μην εγκυμονεί διαρκώς τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Ωστόσο, το τονίζω ξανά, το βασικότερο είναι αυτές οι εργασίες, οι μικρές, τις οποίες κάνουμε όλοι μας, αν δεν έχουμε στο μυαλό μας το γεγονός ότι έστω και μια μικρή σπίθα, έστω και ένα αναμένο τσιγάρο που πετάμε, μπορεί να προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή.
0: Μην υπερεκτιμούμε λοιπόν τις δυνάμεις μας. Λέγαμε νωρίτερα και το βλέπαμε και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τα συστήματα πυρανίχνευσης στους αρχαιολογικούς χώρους. Έχουν λοιπόν τοποθετηθεί 8 συστήματα στο Μιστρά, στην Επίδαυρο, τις Μικίνες, το Δίον, τον Πλαταμόνα, την Αφαία Έγινας, την Περιστεριά Μεσσηνίας και την Αρχαία Ολυμπία. Και μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή μέχρι τις 31 του μήνα, προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία άλλα 6 συστήματα. Θα είναι στην Ακρόπολη, στο Ανάκτορο του Νέστορο, στην Αρχαία Μεσσίνη, τον Όσιο Λουκά, την Νικόπολη Πρέβεζας και την Φεστό.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντός του Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν άλλα 8. Θα είναι στην Γνωσό, στους Δελφούς, στο Τατόι, το Άγιο Όρος, στη Σούριζα Λευρεωτική, στη Δοδόνη, τη Σαμοθράκη και τη Θάζο. Συνολικά λοιπόν 22 συστήματα πυρανίχνευσης μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν τεθεί σε λειτουργία σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές με ιδιαίτερη πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία. Είδαμε ότι πώς βοήθησε το σύστημα αυτό στις Μικίνες στην φωτιά που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας. Να ελπίσουμε και να επισημάνω εδώ, δεν έχω πάει φέτος σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι ορισμένοι αρχαιολογικοί χώροι που είναι τίγκα στα ξερά χόρτα.
2: Είναι μια πάρα πολύ κακή εικόνα αυτή. Εγώ δεν θα πω ότι είναι κακή και δυσφημίζεται η χώρα μας για τον τουρισμό και τέτοια. Τον εαυτό μας πρέπει να κοιτάμε καταρχάς. Είναι πολύ κακή εικόνα, εντελώς ακαλέσθητη, αλλά εννοείται ότι είναι και ζήτημα ασφάλειας.
0: Είναι ζήτημα ασφάλειας γιατί αρχαιολογικοί.
2: Δεν είναι χωράφια δηλαδή.
0: Πολύ αρχαιολογικοί χώροι.
2: Και τα χωράφια πλέον καθαρίζονται, αλλά δεν γίνεται να μην καθαρίζονται οι αρχαιολογικοί χώροι.
0: Ακριβώς. Είναι μέσα σε εκτάσεις, κοντά συνήθως σε δάσεις, σε καλλιέργειες ή οτιδήποτε. Οπότε είναι επίφοβο να πιάσουν φωτιά ή να περάσει από εκεί η φωτιά. Το επαναλαμβάνω, φέτος δεν έχω πάει σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο, αλλά μέχρι και πέρσι κάθε χρόνο όποιον επισκεπτόμουν έβλεπα τα ξερά χόρτα να είναι μέχρι το γόνατο τουλάχιστον. Άρα δεν είναι μόνο τα συστήματα πυρανίχνευσης, είναι να φροντίζουμε οι χώροι μας να είναι και καθαρισμένοι.
2: Και να πούμε για κάτι άλλο, χθες προκλήθηκαν 2 πυρκαγιές οι οποίες ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα από τις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος. Η πυροσβεστική, η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησε σε 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και σε Εύβοια. Άκου λοιπόν τι έγινε στην Αττική, στην Ανατολική Αττική, κοντά σε παράδρομο στην Λεωφόρο Λαβρίου. 39χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να κάνουν περίπου 5 τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βράστησης και ξηρών χόρτων, μόνο διότι επενέβησαν, τον είδαν, άμεσα.
0: Ευτυχώς.
2: Πήραν τηλέφωνο. Μέσα στα επόμενα λεπτά είχαν φτάσει εκεί οι πυροσβέστες και τον συνέλαβαν. 42χρονος στην Εύβοια, επί της περιφερειακής οδού Ιστιάς Εδιψού, τι έκανε? Κάπνισμα
0: σικιών,
2: σικιών για απεντόμωση. Είναι τώρα η περίοδος των σίκων. Έκανε απεντόμωση στα σίκα με κάπνισμα, με αποτέλεσμα όμως να καεί περίπου μισό στρέμμα σε οικοπαιδικό χώρο. Ο 42χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.281 ευρώ. Διάλειμμα.
0: Όλα αυτά είχαν αίσιο τέλος, αλλά δεν έχουν πάντα τέτοιο.
2: Σίγουρα, γι' αυτό το τονίζουμε. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Να.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και εξένιασης.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
9: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
8: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κλειό καύσωνας έρχεται η χώρα από το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται σε 28 περιοχές της χώρας. Ως αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους χαρακτηρίζει η Αθήνα τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς της κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Την ίδια ώρα, η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην προσφορά αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ πάνω από 88 κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Διακοπή ηλεκτροδότησης και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου έπειτα από τρεις επισημάνσεις και ως ότου εξοφληθεί ή ρυθμιστεί. Η οφειλή προβλέπει το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην ηλεκτρική ενέργεια. Έως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Προβάδισμα πρόκρισης στη Link Face του Europa Link απέκτησε ο Όφη που επικράτησε με 3-0 της Τσέσεκα Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off της διοργάνωσης. Στο Conference Link στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την νορβηγική Μπραν και ο Παναθηναϊκός έφερε 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο με την τσεχική Χράντετς Χράλοβε. Την επόμενη Πέμπτη η ρεβάνς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Αντένα.
10: Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
13: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
10: Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
12: Αντένα.
10: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.

0: 8 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στον Real FM. Αλέξανδρος Κόντης,
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα, Νίκος Απρανίδης αφεντικός στο στούντιο Ευήγου Κυκλιώτης στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Άκου τώρα, Αλέξανδρε, τι διαβάζω. Έχει βρεθεί, λέει, οξυδωμένη χειροβομβίδα.
1: Ναι.
0: Χρονολογείται προφανώς από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ραφίνα. Βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το περίεργο. Πώς μπορεί να βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο? Στη συμβολή των οδών Ηρών, Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Έχει αποκλειστεί το σημείο από τις αρχές για λόγους ασφαλείας και εκεί αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο του στρατού για να προχωρήσει στην ασφαλή περισυλλογή και την απομάκρυνση της χειροβομβίδας.
1: Προφανώς κάποιος την βρήκε κάπου και αποφάσισαν να την αφήσει στο πεζοδρόμιο.
0: Γιατί ξαφνικά να βρέθηκε μια χειροβομβίδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο
1: Πόλεμο. Να ξεθάφτηκε μόνη της και να πέρασε και τις πλάκες του πεζοδρομίου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζετε οι κάτοικοι της περιοχής, να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο και βεβαίως ας ελπίσουμε οι υπηρεσίες οι αρμόδιες να επιληφθούν του ζητήματος πολύ πολύ άμεσα.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε χθες. Χθες ασχοληθήκαμε πολύ με το τουριστικό κομμάτι. Φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού και του επισιτισμού, ο οποίος μας είπε πολλά πράγματα. Και σήμερα θα έχουμε επικοινωνία με την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Να μιλήσουμε και για το πώς πάνε οι κρατήσεις, να μιλήσουμε για τα τουριστικά έσοδα, να μιλήσουμε για τις καινές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία, γιατί φαίνεται ότι εξακολουθούν να είναι πολλές.
1: Αλλά και την προοπτική, συγγνώμη, που έχει η κάλυψη αυτών των θέσεων εργασίας βάσει των συνθήκων που μας μεταφέρονται, οι οποίες ισχύουν και δυστυχώς με τις οποίες τίθεται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Κύριε Τετράδη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλημέρα μας και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από την πορεία των αφίξεων, διότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι βαδίζουμε σε μια χρονιά ρεκόρ, ενδεχομένως με τις κρουαζιέρες να ξεπεράσουμε τα 40 εκατομμύρια των αφίξεων φέτος.
2: Κοιτάξτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αφίξεις δεν είναι αυτές που μας δίνουν τελικά το τελικό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε και την διάρκεια παραμονής, αλλά να βλέπουμε και το τι αφήνουν τα έσοδα, δηλαδή τα οποία έχουμε.
0: Αυτά δεν ήταν πολύ καλά στα στοιχεία που είδαμε από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον Ιούνιο. Φαίνεται να είναι κάπως παγωμένα,
2: Ακριβώς. Νομίζω βέβαια ότι είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου. Έχουμε μπροστά μας άλλους δύο καλούς μήνες, όπως έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχουμε τον μισό Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Θα σας πω ότι η φετινή χρονιά έχει αρκετές διακυμάνσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρώτο τρίμηνο επλήγει πάρα πολύ με την ένταση στη Μέση Ανατολή. Όμως είδαμε ότι γενικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν διατηρήθηκε σε καλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους προορισμούς. Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής εμείς ως Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, δείχνουν ότι η τουριστική αγορά είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Και αυτό από μόνο του είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Βέβαια, κινούμαστε συνεχώς με κρατήσεις τελευταία στιγμής. Έχουμε μια τουριστική περίοδο που μπορώ να σας χαρακτηρίσω και λίγο σαν καρδιογράφημα.
0: Είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί και
2: είναι η αβεβαιότητα από την άλλη βέβαια.
0: Και κοιτάξτε, είναι δυσκολίες, γιατί δυσκολίες στην τσέπη δεν έχουμε μόνο εμείς, έχουν και άλλοι.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό που έχει πληγεί πάρα πολύ με όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι το κόστος ζωής. Γιατί από τη στιγμή που ανέβηκε το ενεργειακό κόστος, όπως καταλαβαίνετε, ανέβηκε πάρα πολύ.
1: Αυτό μετακυλίεται. Ναι, παντού.
2: Και ξέρετε, μετακυλίεται, πρέπει να σας πω ότι στα ξενοδοχεία κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην μετακυληθεί. Φανταστείτε ότι υπάρχουν τιμές συμβολέων από την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει. Από την άλλη, ως χώρα είναι πολύ σημαντικό ότι διαθέτουμε ένα πολύ ισχυρό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν, υψηλού επίπεδου επαγγελματίες. Αυτό που έχουμε δείξει ως χώρα είναι ότι μπορούμε να είμαστε μια ασφαλής χώρα ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε σύνθετες καταστάσεις.
0: Έχουμε επαγγελματίες, κυρία Τετράδη, συγγνώμη, αλλά πόσους έχουμε? Γιατί εδώ διαβάζουμε συνεχώς ότι κάθε χρονιά έχουμε όλο και περισσότερες καινές θέσεις εργασίας.
2: Πλην από αυτό, εγώ σας μιλούσα περισσότερο για επαγγελματίες ξενοδόχους, ενώ επαγγελματίες. Θα περάσουμε στο κομμάτι του προσωπικού. Και απλά για να κλείσουμε αυτό, να πούμε ότι ο κόσμος από την άλλη τις διακοπές της έχει πλέον ως είδος πρώτης ανάγκης. Άρα βλέπουμε ότι τελικά ο κόσμος ταξιδεύει, γι' αυτό και το έχουμε χαρακτηρίσει ως καλοκαίρι τελευταία στιγμή, γιατί μπορεί να πάρει την απόφασή του πάρα πολύ κοντά στο χρόνο που θα κάνει τις διακοπές του, αλλά τελικά θα πάει διακοπές και τελικά θα έρθει και ελπίζουμε ότι θα επιλέξει την Ελλάδα ως για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Άρα λοιπόν περιμένει να δούμε πώς θα κλείσει η τουριστική περίοδος, να δούμε πώς θα κινηθεί και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε στο μέλλον για το κομμάτι αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα είμαστε...
2: Να σας πω στο κομμάτι της απασχόλησης.
1: Επειδή
2: μιλήσαμε και ρωτήσατε για το κομμάτι της απασχόλησης. Να πούμε ότι το 2025... είδαμε σε σχέση με το 2024, είδαμε ότι οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας ήταν 263.000 το οργανόγραμμα, και ο αριθμός ο οποίος καλύφθηκε ήταν 227 περίπου. με ελλείψεις προσωπικού στο 14% που είναι η χαμηλότερη τιμή της πενταετίας, δηλαδή γύρω στις 36.400.
0: Μόνο για τα ξενοδοχεία μιλάμε, έτσι.
2: Σα μιλάω μόνο για τα ξενοδοχεία, ναι, να μην. Για αυτό που μπορώ να σας πω, είναι θέματα μόνο για τα ξενοδοχεία. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σε σχέση με την στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού, λοιπόν, είχαμε το 86% περίπου να είναι από τις τοπικές κοινωνίες, να έχουμε και ένα περίπου 25% από τρίτες χώρες, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ένα κομμάτι το οποίο το 2025 δούλεψε καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά, και βλέπουμε ότι και φέτος το 26, χωρίς να έχω να σας πω τα τελικά στοιχεία και τα αποτελέσματα, έχει δουλέψει καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και οι λήψεις μας είναι τόσο χαμηλές.
0: Εμείς βλέπουμε, είπατε, 36.000 κενές θέσεις μόνο στα ξενοδοχεία πέρυσι, σωστά?
2: Ναι.
0: Συνολικά,
2: ναι,
0: από ό,τι καταλαβαίνουμε και φέτος, σε εστίαση και σε ξενοδοχεία, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, κλείνουμε περίπου γύρω στις 80.000 κόσμου που λείπει από αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι αιτίες ποιες είναι? Έχουν στραφεί σε άλλα επαγγέλματα? Δεν είναι πια τόσο θελητικό το επάγγελμα του να δουλεύεις στον τουριστικό τομέα, γιατί είναι δύσκολα τα ωράρια, δύσκολες οι συνθήκες και είναι και εποχικό επάγγελμα?
1: Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό?
2: Νομίζω ότι το πιο σοβαρό θέμα είναι η εποχικότητα. Και ειδικά κατά την περίοδο του κορονοϊού, που όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δυσκόλεψαν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, μετακινήθηκε και σε άλλα επαγγέλματα, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου έφυγε και στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα ξενοδοχεία, μπορώ να σας πω ότι η συλλογική σύμβαση των ξενοδοχών υπαλλήλων είναι από τις ακριβότερες οι οποίες υπάρχουν.
0: Με πήγατε στο επόμενο, συγγνώμη, γιατί χθες τα μηνύματα που έρχονταν κατά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Χότζογλου ήταν: δώστε καλύτερους μισθούς, δώστε καλύτερα κίνητρα για να έχετε ο κόσμος και να βρίσκει, να είναι γεμάτες και οι θέσεις εργασίας.
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ εγώ να σας πω για τα ξενοδοχεία τουλάχιστον, τα οποία στηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, έτσι. Πάντα σε όλους τους χώρους έχουμε και καλούς και κακούς επαγγελματίες. Αλλά και με την κάρτα εργασίας τώρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο, τουλάχιστον στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι μεγάλοι οργανισμοί, να υπάρχουν αποκλήσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι σίγουρο για τα ξενοδοχεία είναι ότι, όπως σας είπα και πριν, η συλλογική σύμβαση είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες συμβάσεις εργασίας.
1: Τι προοπτική όμως έχουν, κυρία Τετράδη, να καλυφθούν αυτά τα κενά την επόμενη τουριστική περίοδο? Διότι δεν ξέρω αν όντως υπάρχουν προϋποθέσεις ούτως ώστε να έχουμε περισσότερους εργαζόμενους και να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες και από τον ξενοδοχειακό κλάδο.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι καλούς εργαζόμενους έχουμε. Μπορώ να σας πω ότι δεξιότητες προς ενίσχυση διοικητικών στελεχών, 33% στο κομμάτι του μετασχηματισμού. Έχουμε στην ηγεσία του ανθρώπινου δυναμικού ένα σχεδόν 33%. Στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης 25%. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει να κάνει και με τις γυναίκες είναι ότι το 20% σε θέσεις ηγεσίας, ειδικά στα υψηλής κατηγορίας ξενοδοχεία, είναι γυναίκες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα νομίζω ότι ο τουρισμός έχει πάρα πολλά περιθώρια, ότι οι εργαζόμενοι έχει και πολύ καλές σπουδές πια ο τουρισμός και στην Ελλάδα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και από το Υπουργείο Τουρισμού για το θέμα αυτό, αλλά έχουμε και πανεπιστήμια τουριστικά στην Ελλάδα. Άρα νομίζω ότι και εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα. Πάρα πολλές φορές, ξέρετε, είναι η κουλτούρα για το θέμα των επαγγελματιών του τουρισμού στρεβή. Εμείς και ως ξενοδοχειακό επιμελητήριο προσπαθούμε με προγράμματα μέσα στα σχολεία και επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά ακόμα και στα δημοτικά, να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Να αλλάξουμε την νοοτροπία ότι όποιος εργάζεται στον τουρισμό δεν κάνει ένα αξιόλογο επάγγελμα.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν πιο οξυμένο πρόβλημα όσον αφορά την κάλυψη αυτών των θέσεων εργασίας, ή είναι γενικά πανελλαδικό το θέμα?
2: Θα σας έλεγα ότι είναι ελάχιστη η διαφοροποίηση. Θα σας έλεγα ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του είναι πανελλαδικό το θέμα.
0: Να πάμε λίγο τώρα στις συνθήκες εργασίας, γιατί χθες φιλοξενούντας τον κύριο Χότζογλου, εσείς είπατε ότι στην πλειονότητά τους οι ξενοδόχοι τηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αναφέρθηκε σε περιστατικά κυρίως όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία ήρθε για να λύσει ουσιαστικά κάποια θέματα, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι έχουν βρει τα κόλπα και τους τρόπους για να ξεφεύγουν από τις δυσκολίες. Αναφέρθηκε σε περιστατικά που άλλοι χτυπούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όχι ο εργαζόμενος, δηλαδή δίνεται σε κάποια γραφεία, στη διεύθυνση προσωπικού, που ο εργαζόμενος μπορεί να είναι στην Κώστη, Ρόδο ή οπουδήποτε αλλού, και η κάρτα του να την χτυπάει κάποιος στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, για παράδειγμα. Ή στο τέλος του μήνα ο εργοδότης να παρεμβαίνει ουσιαστικά στις ώρες εργασίας και στα ρεπό και να φαίνεται ότι κάποιος έχει λάβει περισσότερα ρεπό από όσα πήρε στην πραγματικότητα.
1: Αυτές οι καταγγελίες, αυτές οι πρακτικές έχουν φτάσει στα δικά σας αυτιά. Τι έχετε να πείτε?
2: Ως Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, όχι, δεν θα μπορούσαμε. Εγώ σας είπα εξ αρχής ότι είμαι σίγουρη ότι παντού υπάρχουν καλοί και κακοί επαγγελματίες. Το θέμα νομίζω είναι να εξετάσουμε το κατά πόσο το γενικό πλαίσιο, και νομίζω ότι το γενικό πλαίσιο και της κάρτας εργασίας, αλλά όπως σας είπα και πριν, και των μισθολογικών εισφορών στην εργασία, κινείται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να ψάξουμε αν αυτό γίνεται από εργοδότες ή αντίστοιχα αν μπορούμε να έχουμε και εργαζόμενους οι οποίοι προβαίνουν. Ξέρετε, έχουμε ακούσει και πολλά πράγματα και για το πώς οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας. Νομίζω ότι δεν συνάδει στο ποια είναι η γενικότερη σχέση. Οι γενικότερες σχέσεις εργασίας στον τουρισμό νομίζω κινούνται τουλάχιστον στα ξενοδοχεία σε πάρα πολύ καλό και πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Να ρωτήσω, πώς είναι οι άνθρωποι από το εξωτερικό που έρχονται και δουλεύουν στα ελληνικά ξενοδοχεία?
2: Σας είπα πριν ότι μισό λεπτάκι να ανοίξω και τον πίνακα για να σας δώσω και κάποια περισσότερα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικά.
1: Εγώ σας το ρωτάω ξανά, διότι φέτος ειδικά, από ό,τι είδαμε, τουλάχιστον εμείς, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι από το εξωτερικό οι οποίοι δεν είναι μόνο σε θέσεις που έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό των ξενοδοχείων, αλλά ακόμα και σε θέσεις που αφορούν την ρεσεψιόν και την υποδοχή των φιλοξενούμενων.
2: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, το 2025 σε σχέση με τις προσλήψεις είχαμε ένα 86% από τις τοπικές κοινωνίες, άρα ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ζάκυνθος παίρνει ζακυνθινούς εργαζόμενους. Ένα 30% είναι Έλληνες, 26% περίπου από τρίτες χώρες, γύρω στο 18% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο ένα 15% από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
2: Και σχέση με τις τρίτες χώρες, επίσης, ναι, θα σας πω, ναι, ότι ένα περίπου 14% των ξενοδοχείων υπέβαλε αιτήσεις, και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 90% όσων υπέβαλαν, πήραν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο. Να πούμε ότι σε σχέση με τις τρίτες χώρες ζητήθηκαν γύρω στους 12.000 εργαζόμενους, ναι, και προσλήφθηκαν γύρω στους 9.500.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρείτε ότι αυτό το...
2: τα στοιχεία του 25.
1: Αυτό το ποσοστό θα έχει αυξητική τάση τα επόμενα χρόνια?
2: Θεωρώ ότι θα έχει αυξητική τάση, και αυτό είναι γιατί χρειάζεται να καλυφθούν φυσικά οι θέσεις εργασίας. Όπως σας είπα, πέρυσι με ένα ποσοστό λήψεων της τάξης του 14% ήταν η χαμηλότερη τιμή της πενταετίας, και πιστεύω ότι φέτος αυτό είναι ακόμα χαμηλότερο, χωρίς φυσικά να έχουμε τελικά στοιχεία, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Τώρα πριν κλείσουμε, κύριε Τετράδη, και σας ευχαριστήσουμε, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε τι προβλέπετε και ποια είναι τα στοιχεία που έχετε για την συνέχιση της τουριστικής περίοδου. Είμαστε ένα δεκαήμερο πριν την ημερολογιακή ολοκλήρωση του καλοκαιριού, αλλά εννοείται ότι οι αφήξεις θα συνεχιστούν. Πώς θα πάει το επόμενο χρονικό διάστημα?
2: Κοιτάξτε, ο τουρισμός, όπως ξέρουμε όλοι, είναι και ένα πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Όπως είπαμε στην αρχή, έχουμε μια χρονιά με αρκετές διακυμάνσεις. Σίγουρα το πρώτο της κομμάτι δεν κινήθηκε και τόσο καλά, δηλαδή ο Μάιος δεν κινήθηκε και τόσο καλά, και είναι ευνόητο όλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύουμε ότι θα κινηθεί καλύτερα ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Όπως είπαμε, μετακινείται λίγο και το κομμάτι των διακοπών, γιατί μένει και τελευταία στιγμή. Απ' την άλλη, ας κρατήσουμε το καλό, το ισχυρό, το σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι γίνονται 1 δις επενδύσεις στη χώρα μας κάθε χρόνο σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων. Mm-hmm. Να σας πω ότι αυτό...
1: Αυτό δείχνει ποσόν, κάτι.
2: Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Να σας πω ότι αυτό το ποσό το 2025 έφτασε στο 1,5 δις, άρα μιλάμε για 50% αύξηση, με ένα ποσοστό πάνω από 20% σε επενδύσεις βιωσιμότητας, που και αυτό δείχνει πάρα πολλά. Επίσης να πούμε ότι βλέπουμε ότι και το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας είναι ποιοτικό. Έχουμε μεγάλη αύξηση στις κατηγορίες των 5 και των 4 αστέρων, χωρίς να έχουμε αύξηση μεγάλη στα καταλήμματα, δηλαδή με ένα 4% αύξηση στα καταλήμματα. Έχουμε στις κατηγορίες 4 και 5 αστέρων αύξηση πάνω από 100%. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο στην πραγματικότητα καταδεικνύει το ξενοδοχειακό μας δυναμικό και την ποιότητά του.
0: Πάντως, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, κυρία Τετράδη, είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του τουριστικού προϊόντος έχει μετατοπιστεί προς τη βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή, βλέπαμε προχθές στοιχεία που έδειχναν ότι το κόστος για μια διανυκτέρευση σε τύπου Airbnb στην Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, έχει φτάσει να είναι πάνω από 200 ευρώ. Το κόστος το αντίστοιχο σε ξενοδοχείο έχει αυξητική τάση μεν τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Φαίνεται ότι έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο μέρος της τουριστικής πίτας αυτού του είδους η διαμονή.
2: Είναι σίγουρο αυτό. Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Σίγουρα αποτελεί πλέον μέρος της τουριστικής οικονομίας. Αλλά πρέπει, ξέρετε, έχει πάρα πολλές πτυχές αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με ασφάλεια, με κανόνες υγιεινής, με φορολογία, με το πώς όλο αυτό μπαίνει σε ένα δίκαιο πλαίσιο σαν λειτουργία για όλους. Και αυτό το οποίο ο ρόλος του ΙΤΕΠ εδώ μπορεί να είναι σημαντικός είναι γιατί μπορεί να συμβάλλει και στο σχεδιασμό αλλά και στην πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να υπάρχουν έτσι από όλη αυτή τη λειτουργία.
0: Θεωρείτε ότι είναι αναγκαίες και νέοι περιορισμοί όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση?
2: Είναι πολύ σωστό να μπει κάτω εκ νέου όλο αυτό. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι ήρθαν με το νέο χωροταξικό. Νομίζω όμως ότι αυτό πρέπει να εξεταστεί η βραχυχρόνια μίσθωση ως πραγματικό κομμάτι της τουριστικής οικονομίας και νομίζω ότι όπως σας είπα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ασφάλεια, να έχουμε κανόνες.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστρικού. Πατριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr. Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: το μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Σε κλειό καύσωνα εισέρχεται η χώρα από το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Αβάσιμους απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους χαρακτηρίζει η Αθήνα τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Να ενταχθούν στον συνασπισμό κατά του Ιράν, καλούν τους συμμάχους οι Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι οι χώρες που βοηθούν την Τεχεράνη να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις θα υποστούν και αυτές σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΤΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Όμηρος Σάβαρος, είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας καλέσαμε για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο μας προκάλεσε πραγματικά μεγάλη αίσθηση χθες, με τις αναφορές που υπάρχουν για τις καταπατήσεις και τις παρανομίες και τις αυθαιρεσίες που υπάρχουν σε υγειαλούς, σε ακτές, σε παραλίες από επιχειρηματίες που έχουν άδεια για εκμετάλλευση συγκεκριμένων χώρων, υπερβάλλουν βεβαίως και κάνουν πολύ μεγαλύτερες καταπατήσεις του χώρου, επεκτείνουν τα ομπρελοκαθίσματα, έχουν άδειες για τροχύλαδες, καντίνες, έχουν όμως μόνιμες κατασκευές, ή ακόμα και για άλλους επιχειρηματίες που δεν έχουν απολύτως καμία άδεια, δεν έχει υπάρξει κανένας διαγωνισμός και βεβαίως νοικιάζουν, έχουν απλώσει και νοικιάζουν ξαπλώσεις κανονικά. Υπάρχει τώρα εδώ πέρα μια πολυαρμοδιότητα. Δεν είναι το Υπουργείο Οικονομικών απολύτως υπεύθυνο για όλα αυτά, όμως είναι οι εκτιματικές υπηρεσίες του Δημοσίου για κάποιες από τις παραλίες, που βεβαίως υπάγονται εκτιματικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα θέλαμε καταρχάς να μας ξεκαθαρίσετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες των εκτιματικών υπηρεσιών.
1: Καταρχάς να περιγράψουμε το ζητούμενο, έτσι, το πρόβλημα ποιο είναι. Ναι. Ένα πρόβλημα διαχρονικό, ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την παράνομη κατάληψη αγιαλού και παραλίας πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη φέτος για πρώτη φορά. Και ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα του καθενός από εμάς να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην παραλία, αυτός και η οικογένειά του, προκειμένου να κάνει και αυτός τις διακοπές του, ή το δικαίωμα ενός επιχειρηματία, ο οποίος είναι έντιμος, τηρεί το γράμμα του νόμου και βλέπει κάποιον ακριβώς δίπλα να κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόβλημα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, και θυμίζω ότι πριν από 2 χρόνια φέραμε ένα νόμο πολύ αυστηρό, ο οποίος εφαρμόζεται στο ακέραιο και σε συνδυασμό με την εφαρμογή MyCoast έχει βελτιώσει θεαματικά την κατάσταση στις παραλίες και στον Αιγαλό τα τελευταία 2 καλοκαίρια, και αυτό είναι το τρίτο που διανύουμε. Ουσιαστικά γίνονται έλεγχοι εκτεταμένοι σε όλη την Ελλάδα από τις θεματικές υπηρεσίες του Δημοσίου, που υπάγονται, όπως πολύ σωστά είπατε, στο Υπουργείο Οικονομικών. Γίνονται έλεγχοι σε εκείνες τις παραχωρήσεις όπου είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Πόσες είναι αυτές, κύριε Τσάπαλε?
1: Είναι περί τις 8.000 παραχωρήσεις. Φέτος μάλιστα έγινε και ήταν και αριθμός ρεκόρ, οι 8.000 παραχωρήσεις που προχώρησαν, όλες με ηλεκτρονικές δημοπρασίες, απολύτως αδιάβλητα, και όχι με τον παλιό τρόπο που γίνονταν σε πολλές περιπτώσεις σε επίπεδο τοπικό, όπου αν είχες έναν γνωστό στο Δήμο μπορούσες απλά με μια συμφωνία.
0: Αυτό είναι σωστό το οποίο λέτε. Πόσους όμως για 8.000 παραχωρήσεις, πώς είναι οι ελεγκτές που έχετε στη διάθεσή σας?
1: Οι ελεγκτές είναι πάνω από 200, μπορεί και 300, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Όμως δεν είναι το ζητούμενο αυτό, γιατί οι έλεγχοι δεν γίνονται μόνο από τους ελεγκτές.
2: Αλλά
1: γίνονται και με χρήση drones, γίνεται και με χρήση δορυφορικών λήψεων, γίνεται και με ομαδοποιήσεις καταγγελιών, όπου εκεί πηγαίνουν κλιμάκια στοχευμένα σε ένα νησί για μια μέρα και οργώνουν το νησί και επιβάλλουν το νόμο και πρόστιμα. Γίνονται με έναν τρόπο πιο οργανωμένο και πιο συντονισμένο, όπου δεν χρειάζεται να έχουμε έναν ελεγκτή για κάθε παραλία προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας.
2: Ωραία, ας τα πάρουμε τα πράγματα. Ας τα πάρουμε, κύριε Τσάπαλη, τα πράγματα από την αρχή. Πάω εγώ να κάνω σε μια παραλία μπάνιο. Εγώ έχω κατεβάσει το MyCoast, την εφαρμογή. Βλέπω εγώ, για παράδειγμα, ότι καταλαμβάνει ένας επιχειρηματίας πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτόν ο οποίος φαίνεται στο μπλε πλαίσιο της εφαρμογής. Τι κάνω? Κάνω καταγγελία στο MyCoast? Πρέπει να κάνω καταγγελία στην κτηματική υπηρεσία? Πρέπει να κάνω καταγγελία στον Δήμο? Πρέπει να κάνω καταγγελία κάπου αλλού? Στην ΕΤΑΔ?
1: Έχετε πολλές επιλογές. Έχετε, καταρχάς, εφόσον υπάρχει αυτή η παραλία, η παραχώρηση αυτής της παραλίας υπάρχει στο MyCoast, άρα είναι υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και των Κτηματικών Υπηρεσιών, μπορείτε μέσω της εφαρμογής MyCoast να κάνετε την καταγγελία σας. Εάν είναι τώρα μια παραλία η οποία υπάγεται στο Δήμο ή υπάγεται στην ΕΤΑΔ, τότε εκεί πρέπει να απευθυνθείτε στον κατατόπου Δήμο ή στην ΕΤΑΔ. Αλλά η συντριπτική πλειονότητα των παραχωρήσεων υπάγονται στο Υπουργείο.
2: Αυτό πώς θα το καταλάβει κάποιος που έχει πάει για μπάνιο? Θα δει ότι στο MyCoast, για παράδειγμα, η συγκεκριμένη παραλία δεν εμφανίζεται να έχει καθόλου μπλε πλαίσιο κάποια επιχείρηση.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε θα αρχίσει να ψάχνει, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ποιον ανήκει.
1: Ακριβώς, αλλά αυτό.
2: Εκεί υπάρχει μπέρδεμα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το μπέρδεμα, με την έννοια ότι πάνω από το 90 με 95% των παραχωρήσεων υπάγονται συστηματικές υπηρεσίες, άρα εμφανίζονται και στην εφαρμογή MyCoast. Επομένως, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα για κάποιον ο οποίος θέλει να καταγγείλει, να μπορεί να το κάνει μέσα από την εφαρμογή. Τώρα, το θέμα είναι τι γίνεται μετά την καταγγελία.
2: Αυτά ομαδοποιούνται μετά. Ναι. Δηλαδή, λοιπόν, αν κάποιος, παρότι είναι στο MyCoast και υπάρχει πλαίσιο, δεν έκανε στο MyCoast την καταγγελία, προτίμησε να πάρει τηλέφωνο να κάνει στην κτηματική υπηρεσία. Ναι. Θα ομαδοποιηθούν με κάποιον τρόπο για να ελεγχθούν από τους ελεγκτές σας?
1: Καταρχάς, να πούμε κάτι ως αρχή. Δεν υπάρχει καταγγελία η οποία να μην υπεχρεώνεται η αρμόδια υπηρεσία να την εξετάσει. Έτσι. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει και μια πρακτική του να συλλέγονται καταγγελίες και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα. Έχουν υποχρέωση οι υπηρεσίες και αυτό κάνουν, να συλλέγουν και στη συνέχεια να ομαδοποιούν αυτές τις καταγγελίες και να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους κατά προτεραιότητα. Και τι εννοώ κατά προτεραιότητα? Εάν έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες καταγγελίες.
0: Για μια παραλία, φανταζόμαστε ότι έχει προτεραιότητα για να ελεγχθεί.
1: Εγώ σας λέω. Ναι. Εκεί και υπάρχουν και περισσότερες καταγγελίες λόγω πυκνότητας παραλίων, όχι λόγω τόσο ανευθυνότητας, αλλά κυρίως λόγω πυκνότητας των παραλίων. Τότε εκεί ομαδοποιούνται οι καταγγελίες και γίνονται απροειδοποίητα επιτόπιοι έλεγχοι με χρήση drones και επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα.
0: Πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί από τις αρχές του καλοκαιριού?
1: Αυτά τα, θα σας πω, έχουν γίνει 1500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Έχουν επιβληθεί περίπου, το ποσοστό παραβατικότητας είναι γύρω στο 20-25%.
0: Πολύ ψηλό.
2: Είναι πολύ ψηλό.
1: Θα σας πω, αν συγκριθεί με το ποσοστό παραβατικότητας που έχουμε στους φορολογικούς ελέγχους που ξεπερνά το 33-35%, μπορώ να σας πω ότι σε αυτό το πεδίο έχουμε καταφέρει καλύτερα, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Yes. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα ποσοστό το οποίο μας αναγκάζει.
0: Ένα στους 4 ή ένα στους 5. Ναι.
1: Διαρκής ελέγχους και αυτό πρέπει να γίνεται. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι μόνο το δικαίωμα του καθενός μας να έχει πρόσβαση στην παραλία χωρίς να ζητάει κανένας να μας χρεώνει.
0: Είναι αυτονόητο όλο αυτό.
1: Είναι δημόσιο αγαθό. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω, η συντριπτική πλειονότητα είναι έντιμοι επιχειρηματίες που ακολουθούν το γράμμα του νόμου, κάνουν κανονικά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, πληρώνουν φόρο. Πληρώνουν τα πάντα σε δήμους, σε λιμενικά ταμεία, στην ίδια την ΕΤΑΔ ή στις σημαντικές υπηρεσίες και έχουν κάποιο δίπλα ο οποίος δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά και προσπαθεί και
0: πολύ ωραία.
1: Να πάρει.
0: Για αυτούς λοιπόν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι παρανομούν και αυθαιρετούν και σε βάρος και του παράκτου περιβάλλοντος, ποιες είναι οι ποινές? Δηλαδή, είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος ενδεχομένως 1, 2, 3, 4, 5 φορές επανειλημμένως φαίνεται να έχει παραβιάσει τους κανονισμούς και την περιοχή της παραχώρησης. Μπορεί ο ίδιος να συνεχίσει να λειτουργεί?
1: Υπάρχει κλιμάκωση ποινών καταρχάς. Υπάρχει δηλαδή η ποινή της άμεσης απομάκρυνσης των επιπλέον ομπρελοκαθισμάτων και 48 ώρων λουκέτο. Υπάρχει η οριστική αφαίρεση της άδειας. Εδώ συμβαίνει συνήθως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κάποιες παρανομίες. Το ότι είτε δεν υπάρχει καθόλου άδεια, είτε έχει υποτροπιάσει ο επιχειρηματίας για σοβαρό παράπτωμα. Και υπάρχει φυσικά και το χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις. Πρόσφατο παράδειγμα, είχαμε ένα πρόστιμο που επιβλήθηκε και ξεπερνούσε τις 75.000 ευρώ. Υπάρχει κλιμάκωση στα πρόστιμα. Δεν θέλουμε να εξοντώσουμε το επιχειρήν. Κάποιοι άνθρωποι δεν το κάνουν συστηματικά. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν μπερδευτεί. Έχει αποδειχθεί και αυτό, ότι είχαν μπερδευτεί με τα ακριβή τετραγωνικά που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και τις αποστάσεις μεταξύ των καταλήψεων των επιχειρήσεων. Όλα αυτά.
2: Αυτό είναι το καλό σενάριο, να είναι κάποιος μπερδεμένος, κύριε Τσάπαλε. Άρα, κάνετε και επαναληπτικούς ελέγχους? Δηλαδή, αν βρείτε μια επιχείρηση να έχει παρανομήσει, μετά από κάποιο διάστημα θα την ξαναελέγξετε?
1: Φυσικά, και αυτό έχει συμβεί και όχι μόνο στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Αττική και σε νησιά των Κυκλάδων, όχι μόνο την Πομφυλή. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα το ελέγξουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, μπορεί. Έγινε αυτό. Είναι υπαρκτό παράδειγμα, περσινό. Είχαμε κάνει μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ελέγχου στην Άξο πέρσι, τέτοια εποχή. Είχαμε εντοπίσει αρκετές παραβάσεις. Και μετά από 15 μέρες έκαναμε ακριβώς τις ίδιες παραλίες ελέγχους με χρήση drone. Εκεί το ποσοστό συμμόρφωσης ήταν κατακόρυφα υψηλότερο. Και αυτό σημαίνει ότι συμμορφώνονται η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών με αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος.
2: Ξέρετε, εδώ μας στέλνουν μηνύματα ότι δεν είναι μόνο αν έχει κάποιος καταλάβει ένα μεγαλύτερο μέρος της παραλίας από ό,τι οφείλει. Είναι και οι συμπεριφορές οι οποίες, αν πας να βάλεις την ομπρέλα σου ή την πετσέτα σου δίπλα από εκεί που τελειώνει η επιχείρηση ή μπροστά από την επιχείρηση, υπάρχουν περιστατικά ακόμα και βιοπραγίας.
1: Ναι,
2: έχουν φτάσει αυτά στα αυτιά σας.
1: Αλλά εδώ δεν είναι τόσο δικές μας.
0: Εδώ είναι άλλη αρχή. Είναι η αστυνομία που πρέπει να αντιλαμβάνεται.
1: Ακριβώς. Όπως και να έχει όμως, οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι. Απαγορεύεται το σύνολο μιας παραλίας να καταλαμβάνεται από προλοκαθίσματα. Η μισή τουλάχιστον παραλία πρέπει να είναι ελεύθερη. Και πόσο αν μιλάμε για περιοχές Natura, δηλαδή προστατευόμενες περιοχές, εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το κομμάτι της παραλίας που οφείλει να είναι ελεύθερο.
0: Λοιπόν.
1: Και αυτό το κάνουμε για όλους. Το κάνουμε και για αυτούς που θέλουν να έχουν την ομπρέλα τους και να επιχειρούν εκεί. Το κάνουμε όμως και για τους πολίτες που θέλουν ελεύθερα να κάνουν τον μπάνιο τους.
0: Κύριε Τσαβάλε, επαναλάβετε παρακαλώ τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει καμία παραχώρηση, κανένα γαράζιο πλαίσιο στο MyCoast, ενώ βλέπουμε να είναι καλυμμένες οι παραλίες με ομπρελοκαθίσματα.
1: Κοιτάξτε, το ξαναλέω, το 90-95% των παραχωρήσεων είναι αποτυπωμένες στο MyCoast. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για κάποιες μεμονωμένες παραλίες που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των δημοτικών υπηρεσιών και δεν εμφανίζονται στο MyCoast, μπορεί να γίνει μια αναφορά στον Δήμο της κάθε περιοχής ή μπορεί να γίνει ένας έλεγχος για το αν αυτή η παραλία υπάγεται στην ΕΤΑΤ και να γίνει μια καταγγελία στην ΕΤΑΤ. Αν και κάποιες από τις παραλίες της ΕΤΑΤ, νομίζω αρκετές, πλέον αποτυπώνονται και αυτές στην εφαρμογή MyCoast. Άρα μιλάμε κατά βάση για κάποιες παραλίες οι οποίες μπορεί να παραμένουν μέχρι τώρα στη διαχείριση των Δήμων.
2: Ερώτηση από ακροατή, εγώ δεν το ήξερα ότι είναι έτσι. Η εφαρμογή, λέει, MyCoast είναι μόνο στα ελληνικά.
1: Νομίζω ότι είναι και στα αγγλικά, δεν είμαι βέβαιος, αλλά αυτή τη στιγμή που οι καταγγελίες κατά βάση από Έλληνες γίνονται, αυτό το οποίο δόθηκε προτεραιότητα από τους τεχνικούς μας είναι να είναι στα ελληνικά. Αν δεν είναι στα αγγλικά.
0: Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη, αν υπάρξει, νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολο να μεταφράσουν και στα αγγλικά. Άλλο ερώτημα. Εφόσον ο πολίτης με την εφαρμογή MyCoast έχει τη δυνατότητα να δει ποια είναι τα νόμιμα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης, γιατί δεν το κάνουν οι αρχές αυτόματα? Δηλαδή, γιατί αντί να στέλνετε ελέγχους ή drones, δεν μπαίνετε απλά στην εφαρμογή να δείτε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός πλαισίου και να πάτε απευθείας να επιβάλλετε τα πρόστιμα?
1: Μα στην εφαρμογή εμφανίζεται το σωστό πλαίσιο. Δηλαδή, εμφανίζεται και είναι το πλαίσιο για το οποίο έχει πληρώσει ο επιχειρηματίας. Το αν τώρα το τηρεί αυτό το πλαίσιο ή αν έχει βάλει την ημέρα εκείνη 50 επιπλέον ξαπλώστερες έξω από το πλαίσιο, θα πρέπει να γίνει έλεγχος προκειμένου αυτό να αποτύπωση.
0: Η δορυφορική αποτύπωση δεν είναι σε real time, ας πούμε, δεν είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, μπορεί το πλαίσιο να είναι συγκεκριμένο και αυτό που το οποίο βλέπουμε στην εφαρμογή να μην είναι πραγματικό, να μην είναι αυτό, η πραγματική εικόνα που ισχύει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Είναι έτσι?
1: Γίνονται δειγματοληπτικά ελλείψεις δορυφορικές και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τα τοπικά κλιμάκια των ελεγκτών και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και επίσης drones, ακριβώς για να μπορέσουμε όσο γίνεται σε πραγματικό χρόνο, κατόπιν καταγγελιών κατά βάση, να κάνουμε και τους απαραίτητους ελέγχους.
2: Κύριε Τσαπάλη, ήσασταν κατατοπιστικός, αλλά επειδή είσαστε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, εγώ οφείλω να ρωτήσω. Θα έχετε κάτι να...
1: Κατά βάση, να κάνουμε και τους απαραίτητους ελέγχους.
2: Κύριε Τσαπάλη, ήσασταν κατατοπιστικός, αλλά επειδή είσαστε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, εγώ οφείλω να ρωτήσω.

0: είπαμε ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, είναι στον πυρήνα των πρωτοβουλειών που θα πάρει ο Πρωθυπουργός ο ελεύθερος επαγγελματίας, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το επιχειρήν συνολικά, χωρίς όμως να ξεχνάμε και όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, οι οποίοι και αυτοί έχουν ανάγκες. Άρα, στην ομιλία του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθεί ο κάθε πολίτης, θα αποτυπωθεί η ανάγκη του κάθε πολίτη να ακούσει κάτι καλό για την τσέπη, για την καθημερινότητα.
1: Μέτρο έκπληξη θα υπάρχει. Μέτρο έκπληξη θα υπάρχει.
0: Μέτρο έκπληξη, πιστεύω όλα τα μέτρα θα είναι θετικά, είτε ως έκπληξη.
1: Ναι, αλλά κάτι που να κάνει τη διαφορά, λέμε.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ο κάθε χρόνο υπάρχουν τέτοια μέτρα. Άρα για αυτό λόγο να μην υπάρχουν και τώρα. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μέτρα που κάνουν τη διαφορά. Πέρσι, θυμίζω, ένα μέτρο που έκανε τη διαφορά ήταν μεγαλύτερη μείωση στις συντελεστές άμεσης φορολόγησης. Όπου ένα ζευγάρι μισθωτών με δύο παιδιά σήμερα έχουν δει κάθε μήνα να αυξάνει το μισθό τους κατά περίπου 120 με 130 ευρώ από αυτή τη μείωση των φόρων, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Επομένως, θέλουμε μέτρα, όχι που να προκαλούν έκπληξη, θέλουμε μέτρα τα οποία να προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. Και αυτό νομίζω θα αποτυπωθεί και στην ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγες μέρες από σήμερα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσάπαλε.
1: Κύριε Τσάπαλε, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
10: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και Έλλη Σάββατ νομίζω ήταν κατατοπιστικός και καλός στις απαντήσεις του ο κύριος Τσάβαλος
1: από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Να ανακεφαλαιώσουμε λίγο. Πρώτον, η εφαρμογή MyCost δίνει ένα γαλάζιο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένες οι ξαπλώσες και οι ομπρέλες του κάθε επιχειρηματία. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί έλεγχοι οι οποίοι έχουν γίνει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και είναι κλιμακούμενες οι ποινές που υπάρχουν. Τώρα θα ήθελα να δω αν υπάρχουν επιχειρηματίες πραγματικά στους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας, γιατί δεν γίνεται αυτοί που παρανομούν.
1: Το οποίο είναι και το έσχατο μέτρο. Δηλαδή πρέπει να έχεις παρανομήσει και μία και δύο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ενδεχομένως και τρεις φορές. Πάντως το ποσοστό παραβατικότητας, εγώ είμαι τσέρι, είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Είναι 20 με 25%. Ένα στους 5 ή ένα στους 4 είναι βεβαίως κάτι το οποίο δεν προξενεί καμία έκπληξη σε όλους εμάς που βλέπουμε πόσο απλωμένες είναι οι ξαπλώστες. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο ο κύριος Τσάπαλος και το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να δώσει λύση και απάντηση μέχρι στιγμής. Και υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ διευρυμένο, δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιοχές της υπηρετικής και της ιδιωτικής χώρας. Και ποιο είναι αυτό? Οι παραλίες, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία παραχώρηση, υπάρχουν όμως ξαπλώστρες και ομπρέλες που λειτουργούν κανονικά. Λοιπόν, αν μπει κανείς στην εφαρμογή MyCost και κάνει έτσι μια διορυφορική βόλτα ψηφιακά πάνω από την χώρα μας, θα δει πόσες είναι αυτές οι ακτές. Εδώ πέρα θα πρέπει οι πολίτες μαζικά να πηγαίνουν στους δήμους. Εγώ έχω να αναφέρω αρκετές περιοχές. Δεν θέλω να το κάνω.
1: Το ακούσαμε και χθες από τη Ρόδο και την Άξο. Οι δύο νησιά που είναι από τα πλέον τουριστικά, το ένα Κυκλάδες, το άλλο Δεκάνησα, είδαμε την εικόνα που μας μεταφέρθηκε. Και εκεί, άντε να βγάλεις άκρη, γιατί είδαμε και μηνύματα ανθρώπων, οι οποίοι λένε: Αλέξανδρε, και εγώ επιχειρώ να πάρω το Δήμο και δεν απαντάει κανείς, ή δεν μου δίνει κανείς σημασία, ή και που κάνω την καταγγελία δεν έχω αποτέλεσμα.
0: Ναι. Και επίσης, ας πούμε, τώρα υπάρχει και το ζήτημα της εντοπιότητας. Αρκετοί θα πούνε, εντάξει, τον ξέρω τον άνθρωπο, ήταν παλιός μαθητής μου ή είναι εξάδερφος του φίλου μου ή είναι τέλος πάντων
1: καλός άνθρωπος, είναι
0: καλό παιδί, είναι, ξέρω εγώ, δουλεύει, έχει παιδιά, έχει τον, έχει τ' άλλο, ας τον αφήσουμε λιγάκι, ας μην τον καταγγείλουμε. Δεν πάει όμως έτσι, πραγματικά δεν γίνεται. Εγώ θα πω ξανά το ρεματάκι στο Πυθαγόριο τη Σάμου, είναι η παραλία που όταν ήμουν παιδάκι έφτιαχνα καστράκια στην άμμο. Τώρα δεν υπάρχει άμμος γιατί υπάρχουν πάνω τις ομπρέλες και δεν υπάρχει καμία παραχώρηση εκεί από τα πολλά καταστήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι εικόνες που πραγματικά δεν θέλω εγώ, ας πούμε, να φανώ ότι επειδή είμαι από εκεί προβάλλω την
1: συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά προφανώς το ξέρεις καλύτερα,
0: αλλά
1: γιατί είσαι από εκεί.
0: Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα να υπάρχουν, γιατί δεν είναι η μοναδική βεβαίως ακτή αυτή, υπάρχουν πάρα πολλές εκατοντάδες ακτές σε όλη τη χώρα που συμβαίνει αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Δεν θεωρώ ότι μπορούν οι Δήμοι να λύσουν αυτό το θέμα. Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια υπουργική απόφαση, μια νομοθετική ρύθμιση ενδεχομένως, που να μετακυλεί αυτήν την αρμοδιότητα σε κάποιον κεντρικό φορέα που να μπορεί να κάνει ελέγχους.
1: Μακριά από εντοπιότητες.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Και άλλα βαρύδια προφανώς.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών και οι κτηματικές υπηρεσίες πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να αναλάβουν και αυτήν την αρμοδιότητα, γιατί έχουν πλέον την τεχνογνωσία από τους ελέγχους που κάνουν τα τελευταία 3 χρόνια και έχουν και τα μέσα για να επιβάλλουν την νομιμότητα σε αυτές τις περιοχές.
1: Και όσον αφορά τα γενικότερα οικονομικά θέματα, κρατούμε αυτό που είπε ο κύριος Τσάπαλος. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Στον πυρήνα του θα βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι και γενικά το επιχειρήν. Και στόχος είναι να ληφθούν μέτρα τα οποία ουσιαστικά θα φέρουν μία αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. Καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει και κάποιο μέτρο έκπληξη. Όπως είπε ο κ. Τσάπαλος, κάθε χρόνο υπάρχει. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιο ή ποια θα είναι
0: αυτό. Οι πληροφορίες μιλούν για ένα εντυπωσιακό μέτρο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο επόμενο διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη. Και μετά τις 10 και 10 θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργό περιβάλλοντος, αρμόδια για θέματα χωροταξία, που θα μας μιλήσει για το νέο χωροταξικό, τον ΑΠΕ, και το τι έπεται.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Αντένα Πάτρας, κερία μαζί.

0: επαφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Ηλιοκαύσωνα εισέρχεται η χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται σε 28 περιοχές της χώρας. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στον πυρήνα θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ως αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους χαρακτηρίζει η Αθήνα τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς της κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Με υπουργική απόφαση θα θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στον ΔΕΔΙΑ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημίθα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την καλύτερη επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο σημείωσε στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά στο Diamond Link της Λοζάνης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση ο Μάντο Ντουμπλάντιτς με 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Σήμερα στο μήκος αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Έλισσα Βατσαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης για λιγότερο από μια ώρα ακόμη στο στούντιο του Real FM.
0: Και ποιοι ακόμα μαζί μας είναι?
1: Και ο Νίκος Σαπρανίδης, ο οποίος κάνει κουμάντο εδώ στην κονσόλα, και η Εύη Βουλιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε ότι το κορυφαίο θέμα της επικαιρότητας αυτές τις ημέρες δεν είναι άλλο από την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία σε δύο περιοχές που περιλαμβάνουν βεβαίως και ελληνικά χωρικά ύδατα. Δυστυχώς, μιλάμε για το Βόρειο Αιγαίο, όπου υπάρχει μια περιοχή, περιστοιχίζει την Ύμβρο, η Ύμβρος είναι τουρκική, όμως υπάρχουν και αρκετές περιοχές ελληνικών χωρικών υδάτων μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκη που περιλαμβάνει το πρώτο από τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Άγκυρα. Το δεύτερο είναι γύρω από το Καστελόριζο και το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, περικυκλώνοντάς το στην πραγματικότητα. Και το θέμα είναι ότι δεν είχαμε μόνο αυτή την πρόκληση από την ώρα της Άγκυρας. Ανήμερα του 15 Αυγούστου ήταν η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων. Η Άγκυρα βρήκε τρόπο να βγάλει ανακοινώσεις ακόμα και την Τετάρτη, μετά την ανακήρυξη του χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕΣ στην χώρα μας. Νομίζω ότι είναι μία ακόμα πρόκληση από την πλευρά της Άγκυρας. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να συνεχίζεται. Εμείς τώρα θα εστιάσουμε στο χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Δεν ξέρω αν η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, η οποία είναι υπουργός περιβάλλοντος, αρμόδια για τα ζητήματα της χωροταξίας, θέλει να κάνει σχόλιο και από αυτού. Καλημέρα, κυρία Σούκουλη.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περιμένατε εσείς μετά την ανακοίνωση για την υπογραφή της υπουργικής απόφασης την Τετάρτη, ότι υπήρχαν αντιδράσεις για το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ και από την Άγκυρα.
1: Κύριε Κόντι, να σας πω, τόσο στην εξωτερική μας πολιτική όσο και στις υπόλοιπες πτυχές της πολιτικής μας, όπως είναι και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, γιατί συνέβη το ίδιο και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, σας θυμίζω, δεν ετεροκαθαριζόμαστε από καμία χώρα. Εμείς πράττουμε αυτό που θεωρούμε ωφέλιμο για την πατρίδα μας και πάντα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Και βεβαίως με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία είναι γνωστό ότι κατά καιρούς προβάλλει διάφορες αξιώσεις, οι οποίες όμως δεν παράγουν κανένα ένωμο αποτέλεσμα. Και αυτό νομίζω ότι έχει αποδειχτεί και με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λαμβάνει πάντα τις κατάλληλες απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών μας, δόθηκε μία και χθες, οι οποίες βασίζονται σε κάθε περίπτωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αξίζει να πούμε σε κάθε περίπτωση ότι πάντα θέλουμε καλές σχέσεις με όλους τους γειτονές μας. Όμως η αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε και στο παρελθόν.
2: Πάμε λοιπόν, κυρία Σούκουλη, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ και να δούμε και ποια ειδική μέρημνα μπορεί να λαμβάνεται για χώρους ειδικού ενδιαφέροντος. Μιλάω για περιοχές Natura, μιλάω για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και τα σχετικά.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαίνει για πρώτη φορά ότι τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΑ για το οποίο θέλετε να μιλήσουμε σήμερα, αλλά και του βιομηχανίας, γίνονται μαζί. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία, γιατί δημιουργούν ένα συνεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούν να πατήσουν όλες οι αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας. Όσο αφορά το ειδικό χωροταξικό, το ΝΑΠΕ, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μία λέξη κλειδί, αυτή είναι οι σαφείς κανόνες και τα όρια. Έχει σαφείς περιοχές καταλληλότητας, έχει αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού, έχει προστασία ευαίσθητων περιοχών και μεγαλύτερη προστασία του τοπίου και της πολιτισμικής κληρονομιάς και κανόνες για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλες χρήσεις γης. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι τα τρία χωροταξικά μαζί δεν αλληλοκαλύπτονται, ίσα-ίσα οριοθετούν τις χρήσεις που θέλει ο κάθε ένας να δώσει, τις αναπτυξιακές δυνατότητες που θέλει να απελευθερώσει η κάθε τοπική κοινωνία.
0: Δώστε μας μερικά παραδείγματα. Πού επιτρέπεται τι πλέον?
1: Οι περιοχές καταλληλότητας φαίνονται στο ειδικό χωροταξικό. Αυτό που μπορώ να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο είναι σίγουρο όσο αφορά τα φωτοβολταϊκά, ότι δεν τα επιτρέπει, τα απαγορεύει οριζόντια σε περιοχές Natura, σε δάση και σε δασικές εκτάσεις, σε υγρότοπους Ramsar και μικρού νησιωτικούς υγρότοπους, σε εθνικούς δρυμούς, σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και σε χαρακτηρισμένα μνημεία μεταγενέστερα του 1830 και αρχαιολογικές ζώνες αυξημένης προστασίας, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε περιοχές με προστατευόμενες αναβαθμίσεις, δες αυτά που βλέπουμε στα νησιά μας, σε περιοχές που δεν έχουν δρόμους, σε ακτές κολύμβησης, σε περιοχές που είναι πηγές υδροληψίας για πόσιμο νερό, όπως επίσης να πούμε για τα αιωλικά πάρκα,
2: ότι
1: εξ εξής δεν επιτρέπονται οριζόντια στην Αττική και στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε περιοχές που έχουν υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων, δεν επιτρέπονται σε ΖΕΠ, σε ζώνες ειδικής προστασίας, δηλαδή περιοχές προστασίας της Ορεινοπανίδας που αποτελούν μέρος του δικτύου Natura 2000, επίσης σε υγρότοπους Ramsar και μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, επίσης σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε ζώνες απολύτου προστασίας της φύσης και των ζώων και στα νησιά με μικρότερη έκταση των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Καθώς επίσης όταν έχουμε περιοχές κατηγορίας Α και Β στο χωροταξικό του τουρισμού, τις ανεπτυγμένες και τις πολύ ανεπτυγμένες, επίσης έχουμε εκεί απαγόρευση.
0: Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν, συγγνώμη Ελισάβετ, μιλάμε για ανεμογεννήτριες τέλος στην Αττική και την Μητροπολιτική περιοχή
2: της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι οριζόντιο από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Σουκουλή.
1: Ναι, γιατί
2: το λέω γιατί μετά από μεγάλες πυρκαγιές κάθε φορά έχουμε μια ολόκληρη συζήτηση και γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη συζήτηση για το αν εκεί θα στηθούν ανεμογεννήτριες την επόμενη.
0: Πάμε λοιπόν να ζητήσουμε άμεσα το σχόλιο της κυρίας Σουκουλή γι' αυτό.
1: Είχε ήδη ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση του σχεδίου του ειδικού χωροταξικού των ΝΑΤΑ από το Μάιο, ότι και τώρα πια ισχύει με την υπουργική απόφαση που το θεσμοθετεί, η τοποθέτηση αιωλικών σταθμών απαγορεύεται ρητός και οριζοντίως επ' εξής σε όλη την Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Αλλά για αυτό το οποίο σας έθιξε πριν η Ελισάβετ Σαλαμάρα, για το γεγονός ότι κάθε φορά που βλέπουμε πυρκαγιές, οι πολίτες λένε πλέον «Α, μπήκαν πυρκαγιές για να βάλουν ανεμογεννήτριες». Τι απάντατε εσείς τώρα?
1: Τι να σας πω. Είναι τραγικό να νομίζει κάποιος ότι επειδή ήρθε μια πυρκαγιά αλλάζει από μόνη της το καθεστώς προστασίας μιας δασικής έκτασης. Η πυρκαγιά ούτε το αλλάζει από μόνη της το καθεστώς προστασίας μιας δασικής έκτασης, ούτε δημιουργεί αυτομάτως δικαίωμα εγκατάστασης των ΑΠΕ. Και μάλιστα το νέο χωροταξικό βάζει ακριβώς αυστηρούς κανόνες για το πού μπορούν και πού δεν μπορούν να χωροθετούνται τα έργα. Αξίζει όμως, επειδή πραγματικά το αφήγημα μερικών είναι πολύ συγκεκριμένο και ενδεχομένως πιστικό σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από την
0: συγκεκριμένη
1: νομοθεσία, και μπαίνει και στις φωνές ανθρώπων που έχουν δυστυχώς δημόσιο λόγο. Αξίζει να πούμε ότι τα ίδια ακούγαμε και το 2023 στον Εύρο, δεν υπάρχουν και καμία ανεμογεννήτρια σήμερα, τα ίδια ακούγαμε το 2021, να σας πάω πιο παλιά, στη Βόρεια Εύβοια, επίσης καμία ανεμογεννήτρια σήμερα.
2: Τώρα να πάμε και στις περιοχές που έχουν μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Εκεί τι μέτρα λαμβάνονται ούτως ώστε να προστατεύονται αυτές οι περιοχές?
1: Όπως σας είπα, το ότι και τα τρία χωροταξικά γίνονται μαζί δεν είναι τυχαίο και πραγματικά είναι μια ριζική.
0: Ναι, πριν τη ΣΑΠΕ είχε προηγηθεί το χωροταξικό του τουρισμού.
1: Ακριβώς. Στις περιοχές που καταντάσσονται στις κατηγορίες Α και Β βάσει του νέου χωροταξικού πλαισίου του τουρισμού, δεν επιτρέπονται ανεμογεννήτριες, δεν επιτρέπονται αιωλικά. Σε περιοχές εκτός σχεδίου στις οποίες έχουμε χρήση τουρισμού αναψυχής, γιατί σας θυμίζω ότι παράλληλα τρέχουμε και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, όπου και αυτά βάζουν τάξη στον χώρο, βάζουν χρήσεις στην γη.
2: Είπατε στις κατηγορίες Α και Β, για να καταλάβει όμως ο κόσμος τι σημαίνει αυτό πρακτικά.
1: Οι κατηγορίες Α και Β αφορούν τις περιοχές οι οποίες είναι ελεγχόμενης ανάπτυξης και ανεπτυγμένες περιοχές. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού κατηγοριοποίησε τις δημοτικές ενότητες της χώρας μας ανάλογα με το πόσες κλίνες υπάρχουν στο στρέμμα. Η πρώτη φάση της μελέτης ξεκίνησε με πάρα πολλά κριτήρια, πολύ περισσότερα από το κλίνες ανά στρέμμα. Αλλά οι μελετητές στην πορεία τους καταλήξανε ότι για να μπορέσει να δουλευτεί με την ασφάλεια δικαίου και την ισονομία ολόκληρο το χωροταξικό του τουρισμού, καταλήξαν σε αυτό ως επικατέστερο κριτήριο. Βάσει αυτού λοιπόν οι περιοχές διακρίνονται σε 5 κατηγορίες. Είναι η περιοχή Α που σας είπα νωρίτερα, που αφορά τις ελεγχόμενες ανάπτυξες. Είναι περιοχές με πολύ έντονη τουριστική ήδη δραστηριότητα, όσον αφορά δηλαδή τις τουριστικές εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Είναι οι περιοχές Β που είναι οι ανεπτυγμένες περιοχές, αμέσως μετά από τις Α δηλαδή. Και μετά υπάρχουν οι αναπτυσσόμενες περιοχές, οι περιοχές πρώιμης ανάπτυξης και οι περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Οι περιοχές δηλαδή κατατάσσονται σε κατηγορίες από την Α μέχρι την Ε. Έχουμε χωρίσει και τα νησιά μας σε 3 κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την έκτασή τους. Τα πολύ μικρά νησιά, τα λιγότερο μικρά και αυτά που είναι άνω των 250 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
0: Υπάρχουν εντός ή εκτός εισαγωγικών παραθυράκια, κυρία Σούκουλη, σε αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο? Και το ρωτάω αυτό διότι σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος αναφέρεται συγκεκριμένα ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών σε μια σειρά περιοχών ανακατηγορία. Ωστόσο, αναφέρεται ότι περιορισμοί εισάγονται επίσης για νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων, για περιοχές άνευ δρόμου, για ακτές κολύμβησης και για άλλες περιοχές. Τι σημαίνει περιορισμοί? Ναι. Περιορισμοί σημαίνει ότι απαγορεύονται 100% ή ότι ενδεχομένως να επιτραπούν με κάποιες εξαιρέσεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μία άδεια παίρνεται βάση περιβαλλοντικών της μελέτης των περιβαλλοντικών της όρων. Σε περιοχές κολύμβησης, σε περιοχές υδροληψίας, σε περιοχές φυσικού ιδιαίτερου κάλους, σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται τέτοιες επενδύσεις και σε νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές το άρθρο που τα περιλαμβάνει όλα αυτά.
0: Λέει τώρα, περιορισμοί εισάγονται επίσης για νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Καταλαβαίνω ότι δεν. Με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για κρίσιμες ή κοινοβουλής υποδομές ή για λόγους ασφαλείας του συστήματος.
1: Ή για ιδία χρήση. Δηλαδή, όταν πρόκειται να γίνει μια επένδυση ή πρόκειται ο Δήμος να κάνει ένα έργο όπου χρειάζεται την αυτοτροφοδότησή του, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό που έχει αξία είναι η χώρα αλλά και οι περιοχές.
0: Άρα δεν μιλάμε για ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά ένας Δήμος νησιωτικός που θέλει να εγκαταστήσει ένα σύστημα, ένα μικρό αιωλικό πάρκο ανάλογα με τις δυνατότητες της, για δική του χρήση, μπορεί να το κάνει.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας για τη δική του χρήση. Να.
0: Είστε ξεκάθαροι. Ωραία.
2: Μιλήσατε για φωτοβολταϊκά, μιλήσατε για αιωλικά πάρκα. Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες, να το πω έτσι, ΑΠΕ, οι οποίες μένουν εκτός τελείως?
1: Όχι, δεν προβλέπεται κάτι που υπήρχε στο παρελθόν, σε προηγούμενο χωροταξικό και τώρα μένει εκτός. Αξίζει όμως να σας πω, αν μου επιτρέπετε, γιατί μιλήσαμε πολύ λίγο για το κομμάτι του τουρισμού.
2: Ναι.
1: Αυτό που κάνει το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, δημιουργώντας χώρο και σε καινούργιες εναλλακτικές επενδύσεις. Γιατί αναλωνόμαστε συνεχώς και εμείς και εσείς να μιλάμε για τα μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα ή για τις κλίνες στα νησιά, και έχουμε αφήσει πολύ έξω είτε το συνδυασμό τουριστικών επενδύσεων με άλλες δραστηριότητες, όπως είναι οι αγροτικές δραστηριότητες, οι μεταπτυτικές δραστηριότητες, αλλά και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τον θεματικό τουρισμό, που εμείς στις πολιτικές μας όλα αυτά τα χρόνια νομοθετώντας, τις έχουμε στηρίξει και αναδείξει. Σας θυμίζω ότι ήμασταν από τους πρώτους που νομοθετήσαμε βάζοντας συγκεκριμένα όρια και δημιουργώντας χώρο για τον καταδυτικό τουρισμό, ο οποίος προχωράει τώρα πολύ δυναμικά στην χώρα. Έχει αξία να το πούμε και αυτό, γιατί το ειδικό χωροταξικό έχει στόχο και σκοπό να ανοίξει την πίτα του τουριστικού προϊόντος σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι ώστε
0: μια
1: περιοχή που σήμερα είναι Δέλτα ή Έψιλον, όπως καλή ώρα στην Κορινθία, θα μπορούσε, προτάσσοντας τον ορεινό της όγκο, το μοντέλο της, το καλό φαγητό, το παραδοσιακό φαγητό, οι αγροτικές εργασίες. Τώρα, ας πούμε, ξεκινάει ο τρίγος σε λίγες μέρες. Να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε ένα συνδυαστικό, μια συνδυαστική τουριστική εμπειρία που δεν έχουν επενδύσει οι άνθρωποι της υπαίθρου μέχρι τώρα όσο θα έπρεπε σε αυτό. Και αυτό αξίζει να το πούμε, γιατί τα χωριά μας μπορούν να αποκτήσουν ζωή μέσα από τα εργαλεία που τους δίνει και αυτό το ειδικό χωροταξικό.
2: Κυρία Σούκουλη, να σας πάω σε μερικές ερωτήσεις και σχόλια. Λέει εδώ ακροατής, ο φίλος μας ο Γιώργος λέει, είπατε λέει ότι δεν επιτρέπονται αιωλικά πάνω από τα 1200 μέτρα. Το Βέρμιο λέει... Ναι, το Βέρμιο λέει είναι γεμάτο ανεμογεννήτριες στην κορυφογραφή σε υψόμετρο σχεδόν 2.000 μέτρων. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ έχει εφαρμογή από την ημέρα που πήρε το ΦΕΚ του και μετά. Οτιδήποτε υπάρχει μέχρι τώρα έχει ήδη δοθεί ως άδεια ή έχει ήδη κατασκευαστεί ή ακόμα λέει στις μεταβατικές διατάξεις ότι έχει πληρότητα φακέλου μέσα στην υπηρεσία που αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, εξετάζεται με το παλιό καθεστώς.
2: Α, μάλιστα.
0: Ναι, εγώ καταλαβαίνω, κυρία Σούκουλη, ότι έχουν υπάρξει ζητήματα σχετικά με την μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισαν αρκετά αιωλικά αλλά και ηλιακά πάρκα στην χώρα μας. Πλέον αυτό το ειδικό χωροταξικό επιχειρεί να διορθώσει κάποια από αυτά τα ζητήματα.
1: Γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα ότι η λέξη κλειδί είναι τα όρια και οι κανόνες. Είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Έπεται το χωροταξικό για τη βιομηχανία? Τι πρέπει
1: είναι
0: να περιμένουμε?
1: Μέχρι το τέλος του μήνα. Το νέο ειδικό χωροταξικό βγήκε στη δημόσια διαβούλευση, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, μέσα στον Ιουνίο, έκλεισε στις 10 Ιουλίου. Έχει ολοκληρωθεί και το στάδιο όπου αφορά την επεξεργασία και την αξιολόγηση των παρατηρήσεων. Έχει περάσει από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, όπου αξιολογεί και απαντάει σε όλα τα σχόλια που γίνανε, και πιστέψτε με, η διαβούλευση και στα τρία χωροταξικά είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και σε αυτό εννοώντας συμμετοχή. Γιατί είναι
2: έγιναν
1: πολύ
2: αλλαγές μετά τη δημόσια διαβούλευση, κυρία Σούκουλη, δηλαδή αυτά τα σχόλια τα οποία υπήρχαν.
1: Υπήρξαν δελτιώσεις μετά την δημόσια διαβούλευση, σε όλα υπήρξαν. Και στο τουρισμό υπήρξε, βάλαμε και τα διατηρητές.
2: Κυρίως πού ήταν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια?
1: Που βάλαμε τις. Αυτό που έχει, είναι το βασικό περιεχόμενο των σχολείων, είχε να κάνει και με την ίδια την φιλοσοφία του χωροταξικού. Πώς θα φύγουμε σταδιακά από την άναρχη και διάσπαρτη δόμηση στην εκτός σχεδίου περιοχή και θα πάμε σε πιο οργανωμένες μορφές χωρικής ανάπτυξης της βιομηχανίας και της εκβοδιαστικής μας αλυσίδας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν κυρίες και κύριοι η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος, αρμόδια για ζητήματα χωροταξίας. Νομίζω έδωσε αρκετές απαντήσεις, τις οποίες θα σχολιάσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο το Σαββατοκύριακο να αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους χαρακτηρίζει η Αθήνα τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. ασθενείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Λοιπόν, διανύουμε τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτήν την Κυριακή δύο περιοδικά προσφέρονται με την Real News In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Στεμπάσιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν μαζί. Περιοδικό Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Παράλληλα θα πρέπει να πούμε ότι όπου και αν βρίσκεσαι η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Σαβρακάκης για να συζητήσουμε τα πολλά από αυτά, μάλλον όλα θα τα συζητήσουμε που συνέβησαν χθες. Γεια σου Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε από το Demo Nick της Λοζάνης,
1: ναι.
2: Όπου ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό έκανε την καλύτερη επίδοση του στον ανοιχτό στίβο, πέρασε τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά, είχε 6.08 στις 2 Αυγούστου 2025 στο Βόλο και έκανε πραγματικά μια φοβερή εμφάνιση, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση 5 μέρες μετά το Ευρωπαϊκό.
0: Έχει και ακόμα και μεγαλύτερο ύψος από ό,τι φάνηκε από τα άλματα.
2: Και μεγαλύτερο ύψος, έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 5 μέρες ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Πάλι με τον Ντουμπλάντιτς έγινε ο συναγωνισμός. Πρέπει να πω ότι ο Καραλής έχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6-17 στο κλειστό, αλλά είναι κοινό το παγκόσμιο ρεκόρ σε κλειστό και ανοιχτό. Έτσι λοιπόν έκανε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο με το 6-17. Ο Ντουμπλάντιτς πρώτος με 6-21 μέχρι τα 6-16 πήγαιναν μαζί οι δύο αθλητές. Πέρασαν το 5-51, 5-81, 5-91, 6-01. Άφησαν όλους οι υπόλοιπους πίσω. Έβαλαν το πήχη στο 6-16. Πέρασαν άνετα με την πρώτη ο Ντουμπλάντιτς, με τη δεύτερη ο Καραλής. Ο Καραλής συνέχεια προσπάθησε δύο φορές, δεν τα κατάφερε στο 6-21 και μία στο 6-26. Λίγο ήθελε στο 6-21 εκεί για να περάσει. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα κάνει το επόμενο μεγάλο άλμα ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Ντουμπλάντιτς να κάνει το 6-21 και να παίρνουν την πρώτη θέση, ενώ προσπάθησε δύο φορές από την ημέρα στο 6-32 για να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να πω ότι ο αγώνας έγινε μέσα στο κέντρο της Λοζάνης, στο
0: ναι, καλέ, οι θεατές σχεδόν τους άγγιζαν.
1: Όπως είχε γίνει και εδώ πέρα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, μια αντίστοιχη σχετική εκδήλωση, ήταν πολύ όμορφη.
2: Ναι, ήταν και πολύ ωραία αυτή η κατάσταση εκεί, στην περιοχή ουσί της Λοζάνης, με τους αθλητές να είναι σε επαφή με τους θεατές.
0: Και κάθε φορά να παίζει σιρτάκι, κάθε φορά που επιχειρούσε ο Καραλής.
2: Δημήτρη, να πούμε ότι είναι ο Μίλτος, συγγνώμη, ο Καραλής σήμερα. 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο Μίλτος Τζεντόγλου. Σήμερα το αγώνισμα του Μίκους γίνεται μέσα στο στάδιο.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, υπάρχει διαφοροποίηση, είναι η απορία που έχω, υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τον κλειστό και τον ανοιχτό στίβο όσον αφορά την βοήθεια που έχουν οι αθλητές από ενδεχομένως κλιματολογικές συνθήκες για την επίτευξη των ρεκόρ και των επιδόσεων τους?
2: Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα στον ανοιχτό στίβο επηρεάζουν πολλά πράγματα. Πώς θα φυσάει εκείνη την ώρα, τι κρύο θα έχει. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Για τους αθλητές. Αλλά δείχνει ο Καραλής ότι δεν έχει κάποιο θέμα πλέον.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Και ότι είναι σε πολύ εξαιρετική κατάσταση να πάει σε μεγαλύτερα ύψη. Είπα ότι θα είναι ο Ντόγλου σήμερα στη Λοζάνη. Στο Ζάγκρεπ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής, μετέχει στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας με στόχο στους κρίκους το 9ο χρυσό του μετάλλιο στην διοργάνωση, έχει 8 μέχρι τώρα. Και πάμε στα ποδόσφαιρα, όπου εκεί τα νέα είναι.
0: Μία νίκη, δύο ισοπαλίες, δύσκολα τα πράγματα, ε.
2: Για έναν είναι καλά, για δύο είναι πρόβλημα. Πρόβλημα και με την ισοπαλία. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο μάτς χρονικά, ότι ο Παναθηναϊκός με την Χάτερ Κράλοβε από την Τσεχία ήρθε ισόπαλος 2-2. Αυτοκτόνησε στο τέλος.
0: Καλά, δέχθηκε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά. Μετά το 89.
2: Τέσσερα λεπτά δέχτηκε δύο γκολ. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στο δεύτερο μέρος, όταν μπήκε, όταν ήταν ο Τετέι στο παιχνίδι, που ήταν πάρα πολύ καλός. Εκεί στο 56 και στο 61 ο Ανδρέας Τετέι πέτυχε δύο τέρματα. Και μετά το γκολ, μετά το 70 περίπου, ο Παναθηναϊκός κόλλησε. Και δέχτηκε με τον Ομάρ το 2-1 στο 89. Και στη τελευταία φάση με ένα φάουλ, πάλι ο Ομάρ έκανε το 2-2. Και έτσι οι Τσέχοι πάνε με ένα βαντάζ την ερχόμενη Πέμπτη να μπορέσουν να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω, την πρόκριση. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πάει για την πρόκριση. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι στα play-off του Conference League. Και εδώ δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να προκριθείς για να πας στη League Phase. Αλλιώς αποχαιρετάς την ιστορία της Ευρώπης. Ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος, μετά το 70, ήταν πάρα πολύ μέτριος. Πάμε στο ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ χθες και αυτός τα έκανε τα εύκολα δύσκολα, ενώ ήταν καλός σε κάποια διαστήματα, ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος, απέναντι στην νορβηγική Μπραν, της έδωσε τη δυνατότητα να βγάλει ουσία η Μπραν. Στο 57 με τον Έριξεν προηγήθηκε. Ο ΠΑΟΚ στο 80 με τον Ράχμαν Μπάμπα έφερε το παιχνίδι στα ίδια, και έτσι η πρόκριση θα κριθεί στην Νορβηγία την ερχόμενη Πέμπτη, πάλι διοργάνωση για το Conference League.
0: Έχει επηρεαστεί, λες, ο ΠΑΟΚ από την μεταγραφή του Κωνσταντέλια ακόμα και από την απώλεια του Ζίβκοβιτς για αυτούς τους δύο αγώνες?
2: Είπε ο Λύση ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πλέον, γιατί αυτοί οι παίκτες, ο Κωνσταντέλιας είναι εκτός, έχει φύγει από την ομάδα, δεν είχε τον Ζίβκοβιτς, ότι πρέπει να πορευτούμε με αυτό που έχουμε. Υπήρχαν όμως και πολλοί φίλαθλοι χθες στην Τούμπα που αποδοκίμασαν τη διοίκηση του ΠΑΟΚ για την ιστορία του Κωνσταντέλια. Και ο Όφη στο Europa League, πρώτο παιχνίδι.
0: Αναθαρίσαμε εκείνη η αλήθεια.
2: Ναι, και ο Όφη στο Παγκρέτριο μπροστά σε 15.000 θεατές, 3-0 την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ένα Όφη που είχε ουσία, με τον Ταξιάκη Πούντα στο 19 και στο 51 έκανε τα δύο γκολ. Και στη συνέχεια έρθε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντίκμαν να πετύχει το 3ο γκολ για τον Όφη, που πάει με αβαντάζ πρόκριση, παρά το γεγονός ότι ο κ. Κότης, ο προπονητής της ομάδας του Όφη, λέει χαμηλούς τόνους, το 3-0 δεν σου δίνει την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον σκόρερ των δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του Όφη, τον Ταξιάρχη Φούτα, είπε για την σπουδαία νίκη της ομάδας του στην Ευρώπη χθες το βράδυ.
3: Έβαλα δύο γκολ σήμερα, αλλά αυτό δεν μετράει όσο μετράει η νίκη που κάναμε για το επόμενο παιχνίδι. Οπότε εντάξει, είμαστε χαρούμενοι και διπλά και εγώ χαρούμενος που βοήθησα σε αυτή τη νίκη. Ο κόσμος σήμερα ήταν εκπληκτικός, μας έδωσε πολύ δύναμη, έτσι τον θέλουμε δίπλα μας, στα δύσκολα και στα εύκολα. Είμαστε πάρα πολύ καλά ψυχολογικά, είμαστε ανεβασμένοι, που αυτό μετράει, που το έχω πει και άλλες φορές, ότι η ψυχολογία είναι το παν για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε, πιστεύω, πολύ καλά, και να το κρατήσουμε αυτό, να είμαστε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο και να συνεχίσουμε έτσι.
2: Ο Ανδρέας Τετέι μπορεί να βάλει δύο γκολ για τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα δεν ήταν ικανοποιημένος από το Χ. Για να ακούσουμε τι είπε ο Άσος στο Πρασίνο.
4: Ένα μάθημα για μας, ότι το μάτς δεν τελειώνει όταν μπουν δύο γκολ. Τελειώνει όταν ο διαιτητής σφίξει την τελική λήξη. Πιστεύω ότι ανακουβιστήκαμε όταν μπήκαν τα δύο γκολ και ρίξαμε λίγο την ένταση. Εννοεί και να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο, και μας έγινε μάθημα αυτό. Σίγουρα πρέπει να πάρει νίκη. Σήμερα νομίζω δεν είναι κατάλληλη μέρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αύριο που θα είμαστε όλοι ήρεμοι, θα το μιλήσουμε.
2: Και ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, στάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και στις αλλαγές που κάνει η ομάδα του, όπου εκεί μπόρεσε και έστω πήρε την ισοπαλία.
5: Οι αλλαγές που κάναμε μας έδωσαν ταχύτητα. Καταφέραμε να αλλάξουμε το momentum του παιχνιδιού. Αξίζαμε να ισοφαρίσουμε και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη, αναφέροντας και μια χαρακτηριστική ευκαιρία με τον Λούσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για 90 λεπτά. Μας βοήθησαν σε ένα σημείο που ήταν πολύ κακό για μας ψυχολογικά, και αυτό ίσως ήταν και το κλειδί του να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, να γυρίσουμε το διακόπτη και να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι.
2: Τώρα, στο μπάσκετ, ο Τόμας Γόκα κρίθηκε σε απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το γεγονός ότι παρουσιάστηκε χθες στις εργομετρικές εξετάσεις που έκαναν οι...
1: Έχει καταγγείλει το συμβόλαιό του ο Γόκαπ. Τι έχει γίνει?
2: Ο Γόκαπ κατέγγειλε το συμβόλαιό του, θέλει να φύγει. Ο ΚΑΕ Ολυμπιακός λέει έχει το συμβόλαιο και η κατάσταση τώρα οξύνεται πάρα πολύ, γιατί χθες ο Ολυμπιακός, μετά από την ενέργεια του Γόκαπ να μην πάει στις ιατρικές εξετάσεις, την πρώτη συγκέντρωση, τον κάλεσε σε απολογία. Σήμερα στην πόλη Τάρατο της Ισπανίας ξεκινάνε μεσογειακοί αγώνες. 277 αθλητές και αθλήτριες μετέχουν από τη χώρα μας σε 29 αθλήματα. Ανάμεσά τους είναι και κάποια πρωτοκλασσάτα ονόματα
1: σε
2: ατομικά αγωνίσματα, όπως είναι ο Σίσκος και ο Χρήστου. Σημεοφόροι θα είναι η Μαρία Προβολαράκη, η πρωταθλήτρια της Πάλης, και ο Απόστολος Σίσκος της Κολύμβης, ο πρωταθλητής της Ευρώπης. Και ξεκινάει και πρωτάθλημα αύριο και την Κυριακή. Super League. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει γιατί έκανε χρήση του δικαιώματος λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων και έτσι ο αγώνας με την Κηφισιά έχει αναβληθεί. Ξεκινάνε από νωρίς, γιατί υπάρχει και ο Σεπτέμβριος που είναι δύο εβδομάδες εθνικών ομάδων. Και έτσι, όπως και άλλα πρωταθλήματα, αύριο ξεκινάει και η Αγγλία, ξεκινάει το πρωτάθλημα το ελληνικό από αύριο.
1: Εξαιρετικά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
6: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
7: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος,
9: 84-84.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος.

0: δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 25 και 26 Αυγούστου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: 10 και 51 λεπτά και 29 και 30 και 31 δευτερόλεπτα. Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαναμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Δεν θα ξαναπούμε τα ονόματά μας. Νομίζω θα ξαναπούμε μια για χαρά. Ένα τέτοιο πράγμα, μια θα αποχαιρετήσουμε. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Έχεις βάλει την κλεψίδρα πάντως και αδειάζεται.
0: Άκου να δεις, δεν έχω βάλει καμία κλεψίδρα. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Πρώτον, ειλικρινά τώρα θα σου μιλήσω. Πρώτον, περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί σου, γιατί είσαι πάρα πολύ ενημερωμένη για όλα τα θέματα. Είσαι πολύ. Παιδιά, κάνει την γκριμάτσα, ναι, σιγά τώρα αυτό. Γιατί είναι εξαιρετικά μετριοπαθή η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Δεν σου έχω δώσει τίποτα. Πες στον κόσμο που
0: δεν έχει δώσει τίποτα. Κάθε μέρα όμως μου δίνει ένα πάκο με χαρτιά που έχει εκεί πέρα όλες τις ειδήσεις, όλη την ειδησιογραφία. Το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και το τι περιμένουμε να συμβεί.
1: Είναι το κουσούρ του μαγκαζίνου αυτό.
0: Είναι λοιπόν αρκετά υπογραμμισμένα πραγματάκια, κυκλωμένα, έχει και σημειώσεις από πάνω. Ό,τι χρειαστεί λοιπόν, ανατρέχουμε στα χαρτιά της Ελισάβετ. Επίσης, είσαι και θετικός άνθρωπος. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Ξυπνάμε που ξυπνάμε εκεί πέρα στις 5 το πρωί, 5.30. Αν έρθουμε εδώ και είμαστε μέσα στην κατήχεια, δεν θα βγει η ημέρα.

0: δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι.
0: Σου βάζω και ένα lady αν στο τσακίρ κέφι έτσι για να σου φτιάξω και τη διάθεση να ξεκινήσει καλά η μέρα.
2: Αυτό δεν ήταν καθόλου η φτιάξιμη διάθεση. Στο ομολογώ ρε εσύ. Λοιπόν, όσοι δεν ακούτε, γιατί έχει πάει 11 παρά, 7 και 2, ξεκινήσαμε με ένα ξενέρωτο τραγούδι.
0: King Rogers είναι από τις ωραιότερες μπαλάντες, Χριστιανέ μου.
2: Δεν μου αρέσουν οι μπαλάντες.
0: Εντάξει, okay. Δεν είσαι ρομαντικός άνθρωπος.
2: Λοιπόν, δεν είμαι ρομαντικός άνθρωπος.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε. Επειδή δεν είσαι ρομαντικός τώρα, θα σου πω τι έχει γίνει από τα ξημερώματα. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις με διάσωση μεταναστών στα νότια της χώρας. Είχαμε στην Γάβδο και στους Καλούς Λιμένες. 175 άνθρωποι διασώθηκαν από λέμβους ανοιχτά της Κρήτης.
2: Αυτό δείχνει ότι την τακτική των διακινητών από την Λιβύη μπορεί να έχουμε αρκετές ημέρες που δεν έχουμε καμία διακίνηση μεταναστών, καμία μηδενικές ροές, καμία άφηξη σε ελληνικά χωρικά ύδατα και στα ελληνικά
0: τις
2: νησιά.
0: Ελέγχουνε, παιδί μου.
2: Ωστόσο, ναι, και μπορεί να υπάρξουν λίγες ώρες, 3, 4, 5, 6, ακόμα και 10 σκάφη, σαπιοκάραβα φορτωμένα με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή, διακινδυνεύουν την ζωή τους για να φτάσουν στην
0: Ελλάδα. Και κάποιοι
2: Ελλάδα.
0: Τη χάνουν τη ζωή τους.
2: Κάποιοι τη χάνουν τη ζωή τους, όπως την έχουν χάσει στο τραγικό ναυάγιο της Πύλου πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι και μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, ούτως ώστε σε απευθεία συνεννόηση με τις αρχές της Λιβύης. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βεβαίως, να υπάρξει απευθεία συνεννόηση με τις αρχές της Λιβύης, διότι δεν είναι μία η αρχή της Λιβύης, είναι αρκετές. Ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση σε αυτό το σκηνικό, βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει παύση στις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο, το γνωρίζουν οι ευρωπαϊκές αρχές. Δεν γίνεται να κόψεις τον δρόμο σε νέους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν μια καλύτερη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Πάντα θα βρίσκουν τρόπους ούτως ώστε να ξεπερνούν τα μέτρα, όσο αυστηρά και αν είναι, και να εισέρχονται στις χώρες Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει είναι αυτό το οποίο γίνεται και στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, να υπάρξουν οργανωμένες μεταναστευτικές ροές οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένα κενά στην αγορά εργασίας, όπως έχει γίνει στις αγροτικές καριέργειες.
0: Αλέξανδρε, και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Φαντάζομαι ότι θα είδες τα πλάνα από την Ισπανία, από εκείνη την παραλία στη Μούρθια, που εκεί που έκαναν αμέριμνη μπάνιο τουρίστες, γιατί είναι μια τουριστική περιοχή, έσκασε μια λέμβος η οποία μετέφερε δεκάδες μετανάστες. Θέλω να σου πω ότι νομίζω όλοι οι άντρες εκτός από 2 γυναίκες. Άντρες, άλλοι ενήλικοι περισσότεροι και 15 νομίζω νεαρά αγόρια μέσα στη βάρκα. Μόνο 2 γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό. Λοιπόν, έκπληκτοι είδανε, γιατί έφτασαν σχεδόν μέχρι έξω να πέφτουν από την βάρκα, άλλοι να κολυμπούν τα ελάχιστα μέτρα που είχαν απομείνει, άλλοι
2: να βγαίνουν με τη χώρα μας, αυτό ήταν.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο εδώ. Και η Ισπανία έχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ζωής μου να βλέπω την πρώτη Λέμβο, το 2015 στην σκάλα Σικαμιάς στην Βόρεια Λέσβο, την πρώτη Λέμβο να είναι μια κουκίδα στα 4 μίλια, στα 4 ανατολικά μίλια που χωρίζει την σκάλα Σικαμιάς από τις ακτές της Τουρκίας, να πλησιάζει. Οι άνθρωποι, ενώ τους έβλεπες να αγωνιούν πραγματικά, γιατί αρκετοί από αυτούς δεν έχουν επαφή με τη θάλασσα, να προσπαθήσουν να σπρώξουν το νερό με τα χέρια τους, να κοπηλατήσουν με την βάρκα, και όταν έφτασαν στην παραλία, έσκυψαν οι περισσότεροι και φίλησαν το χώμα, γιατί αισθάνθηκαν ότι σώθηκαν. Λοιπόν, πρέπει να πούμε όμως και κάτι άλλο το οποίο μας προκύπτει από την Κρήτη, εκτός από αφήξη μεταναστών. Ναι. Είχαμε και εντοπισμό 1000 λίτρων παράνομου αλκοόλ, αλλά και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου. Ήταν μια πολύ μεγάλη ποσότητα μη κανονικών αλκοολούχων ποτών, ή γνωστές σε όλους μας μπόμπες που παρασκευάζονται.
0: Το αέριο γέλιο είναι που μου τράβηξε.
2: Το αέριο γέλιο είναι δυστυχώς.
0: Αυτό που είναι κάτι στα μπάρ της
2: είναι
0: περιοχής.
2: Πάρα πολύ επικίνδυνο στα μάλια.
0: Στα μάλια, στα μάλια συγκεκριμένα. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, με αυτά.
0: Τι με αυτά θα αποχαιρετήσουμε. Η κλεψίδρα άδειασε για αυτή την εβδομάδα. Τουλάχιστον για σένα, Αλέξανδρε, γιατί εγώ συνεχίζω από αύριο. Περάσαμε μία, θεωρώ, ενδιαφέρουσα εβδομάδα που έβγαλε και ειδήσεις και κάναμε και την πλάκα μας λίγο, γιατί είναι ακόμα Αύγουστος, παιδιά, και πρέπει λίγο να χαμογελάσουμε.
2: Και τα καλύτερα έρχονται, φίλες και φίλοι, διότι ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη και Σπύρος Παπαδάκης. Από εμάς, καλή σας ημέρα.
0: Να περνάτε όμορφα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος.
7: Σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται σε 28 περιοχές της χώρας. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στον πυρήνα θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λίτρων αναλύτρω στον των 10 λεπτών αναλύτρω στο δίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση κρυών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την απόκτηση του 33χρονου αμυντικού Μπάμπη Λικογιάννη που έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
11: Αντένα.
12: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
13: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
14: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
15: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου.

0: Να είσαι λίγο προετοιμασμένος.
1: Τελευταία μέρα θα τα χαλάσουμε.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Να είσαι λίγο προετοιμασμένος, Γιάννη μου, για το εξής. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να μας δεις και τους δύο να παρατάμε τα μικρόφωνα και να τρέχουμε προς τις σκάλες.
1: Του βάλει λοιπόν ένα στοίχημα. Ποιος τρέχει πιο γρήγορα. Του λέω, έκανα κατοστάρι. Έχω μετάλλια, φίλε μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο τέτοιο.
1: Έχω μετάλλια.
0: Ναι, στο γυναικείο.
1: Στο γυναικείο.
0: Εντάξει, οκ.
1: Okay. Κέρδισε λοιπόν και άντρες όμως.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Που δεν τρέχανε, βέβαια.
0: Ο στόχος είναι ο εξής. Ένα λεπτάκι για να το βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Έχουμε παραγγείλει καφεδάκια. Έτσι. Εκτός από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο καφέ της ημέρας. Προχωράμε για τον επόμενο. Σωστά, σωστά.
1: Εγώ δεν έχω πιει ένα εσπρεσάκι.
0: Ένα εσπρεσάκι. Εγώ έχω πιει πολλά εσπρεσάκια. Λοιπόν, σε διάφορες μορφές. Λέω να παραγγείλουμε αυτό. Έχω παραγγείλει, μου λέει. Λέω, εντάξει, θα πάω εγώ. Όχι, μου λέει, θα πάω εγώ. Έτσι, λέω, ρε παιδάκι μου, δεν. Εγώ θα πάω πιο. Όχι, μου λέει, εγώ πάω πιο γρήγορα. Εγώ πάω πιο γρήγορα. Οπότε την ώρα, εάν δείτε τελείως ξαφνικά να υπάρχει ένα κενό και να παίζει μόνο μουσική, να ξέρετε ότι θα τρέχουμε προς τα κάτω. Η βασική προϋπόθεση είναι η εξής.
1: Να μην σκοτωθούμε σκάλες.
0: Πρώτον, να μην σκοτωθούμε. Και δεύτερον, κερδίζει τον αγώνα αυτός που έχει,
1: ναι,
0: και όλα όσα χρειάζεται να έχει για να πληρώσει κιόλας. Δηλαδή το να κατέβεις, ας πούμε, πρώτη.
1: Είναι πληρωμένοι κασέδες.
0: Θα πάω πρώτος να τους φέρω. Εντάξει, Γιάννη, έλεγα να χάσω. Αλλά τελικά θα κατέβω πρώτος. Πολλές, λοιπόν, πολλές καλημέρες, τι κάνετε?
1: 9 λεπτά μετά τις 11, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη, βεβαίως,
1: εδώ
0: στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ο Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και η κυρία. Θέλεις να την πεις εσύ?
1: Όχι, βέβαια,
0: δεν είναι.
1: Και η Βουγιουκλιώτη.
0: Μπράβο, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, την είπαμε και οι δύο.
1: 2-11-200-8-200 του τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά το τελευταίο 48ωρο, δεν ξέρω για σένα, αλλά πάρα πολλά μηνύματα στα DM.
1: Στο έλεγα και έξω.
0: Ναι, ναι, DM που λέει και η κόρη μου, ναι. Πολλά μηνύματα.
1: Τι είναι το DM, ξέρεις?
0: Ναι, ναι, ναι, είπα στην Άννα.
1: Τι σημαίνει DM?
0: Direct message.
1: Α, μπράβο, Σπύρο μου.
0: Α, τι πέρασες. Το ρεπορτάζ μου το δίνει ολόκληρο η κόρη μου, η Ανούλα μου. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας. Οφείλω να σας πω ότι, ναι, εμένα θα μου λείψει αυτό το παλιό κόριτσο πάρα πολύ. Ραδιοφωνικά θα μου λείψει. Έτσι, διότι δεν, θα με τρώει στη μάπα, θα την τρώω.
1: Δεν θα μιλάμε 8 φορές, θα μιλάμε 7.
0: Θα μιλάμε 7 ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Και θα μιλάμε και σε ώρες ανάποδες. Που μία θα με ξυπνάς εσύ, μία θα σε ξυπνάω εγώ. Γιατί είναι τελείως με τελείως αράποδα τα ωράρια πλέον.
1: Λέγαμε με το Σπύρο ότι τελικά όσο κοιμάσαι νιστάζεις περισσότερο.
0: Ναι, το επιβεβαιώνω. Το επιβεβαιώνω.
1: Ενώ αν κοιμάσαι 4 ώρες την μέρα είναι όλα καλά.
0: Είσαι μια χαρά. Μπαίνει σε μια ρουτίνα. Μπαίνει σε μια μανιέρα.
1: Μέχρι να πέσεις κάτω.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι, κοιτάς και τα όρια, τις αντοχές σου. Πόσο πιο αργά θα πέσεις χάμω.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και βλέπεις τους άλλους με πολύ λιγότερες ώρες και με πολύ περισσότερο ύπνο κατά τη διάρκεια του 24ωρου να πέφτουν κάτω πολύ νωρίτερα από σένα. Αξία ανεκτίμητη.
1: Αξία ανεκτίμητη. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
0: Α, περίμενε. Πρώτα απ' όλα, γιατί θα φύγει το τραγούδι. Έφυγε το τραγούδι. Α, παραμένει. Γιατί ακούμε σουραστέι ο σουραγκούρι.
1: Αυτό σου λέω ότι έχουμε σήμερα.
0: Ο σουραγκούρι,
1: ναι.
0: Το σουραγκούρι.
1: Ναι. Για πες για το.
0: Για βάλ τους. Λοιπόν, αυτοί που ακούγονταν ήταν η The Class. Η φωνή που ακούγαμε ήταν του Joe Strummer. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του John Graham Mellor. Βεβαίως με αυτό το όνομα δεν θα μπορούσες να πας πάρα πολύ μπροστά. Γι' αυτό και το λόγο το έκανε Joe Strummer. Αλλά όσο και να πεις, φοβερό ταλέντο. Γεννήθηκε το 1952. Μας έχει αφήσει κάποιες από τις ωραιότερες μελωδίες στη ροκ μουσική, αυτός ο Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Class και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ. Έφυγε από κοντά μας το 2002, στις 22 Δωδεκάτου του 2002 και γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Αυτή, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, οκ. Ξέρετε, η κατάρα του ροκ, να πούμε.
1: κατάρα του ροκ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που φεύγουν τώρα. Εντάξει, οκ. Θα μπορούσε να είχε αφήσει ακόμα μεγαλύτερο έργο πίσω του ο Τζο Στράμερ. Αυτά. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1938 ο Κένι Ρότζερς. Εδώ λέει ότι είναι Αμερικανός τραγουδιστής της country. Εμένα δεν ξέρω γιατί μου ήρθαν τα μπέργκερ.
1: Τα μπέργκερ. Τι έχεις πάθει.
0: Ε.
1: Μπριζολάκι.
0: Μπριζολάδικα είναι. Κοτοπουλάδικα δεν είναι τα Κένι Ρότζερς.
1: Κοτοπουλάδικα μπέργκερ.
0: Ναι, κάτι.
1: Μπριζολάκια είναι.
0: Έχει απ' όλα, ρε παιδί μου. Σημασία έχει ότι εμένα μου ήρθαν αυτά τα αμερικάνικα, ξέρεις.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε, ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί, προφανώς κάτι έχει να κάνει με το. Ναι. Έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές, πρέπει να σου πω σήμερα το ημερολόγιο μας. 21 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Το 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαρία Τσουρφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο σε σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας μας.
1: Της Αθήνας.
0: Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία. Ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Σου έχω μια πολύ έτσι ωραία ιστορία με την Τασούλα Κελεσίδου. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί οι Ολυμπιονίκες πέρασαν το κατόφλι του Πρωθυπουργικού Γραφείου και συνάντησαν τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ήταν και με τις οικογένειές τους και όλα τα σχετικά. Όταν λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής ευχήθηκε στην Τασούλα Κελεσίδου άντε και ισανότερα και την επόμενη φορά να πάρεις και το χρυσό και να φέρεις πολλά χρυσά στην πατρίδα, ακούστηκε η φωνή της μαμάς της, η οποία γύρισε και είπε: «Ένα καλό γαμπρό ψάχνουμε, πρόεδρε, ένα καλό γαμπρό». Ναι, μα την Παναγία.
1: Καλό.
0: Και ασφαλώς.
1: Ας τα χρυσά.
0: Ας τα χρυσά, ένα καλό γαμπρό. Λοιπόν, είναι από τις ωραίες στιγμές, τις αυθόρμητες που μπορεί να ζήσει ένας δημοσιογράφος.
1: Πλάκα έχει.
0: Ναι, έχει. Σου έχω κι άλλα, σου έχω πολλά τέτοια. Τα είπαμε και πέρυσι, θα τα ξαναπούμε του.
1: Δεν το έχεις ξαναπεί.
0: Αυτό δεν το είχα πει. Δεν είχε τύχει να πέσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι, ξέρεις, 21 Αυγούστου το σαν σήμερα. Οπότε με την Τασούλα την Κελεσίδου δεν είχαμε μέσα στη χρονιά κάποια συνάντηση. Λοιπόν, το 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπάτσοφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από παραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Το 1970 ιδρύεται ο ΣΕ. Κατήργησε τους δύο άλλους οργανισμούς, ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Δεν τα θυμάμαι εγώ καθόλου αυτά.
1: Βλέπεις το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Σιδηρόδρομος, μία πληγή ανοιχτή.
0: Μία μόνιμη πληγή ανοιχτή. Και το 1866 σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869, χωρίς όμως επιτυχία.

0: Λοιπόν, κύριε Καραγευρέκη, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, παρακαλώ, κύριε Κασίμου.
0: Κοιτάξτε.
1: Παρακαλώ. Κοιτάμε και
0: οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξάνονται.
1: Πού
0: συνέχεια.
1: Φτάσανε. Λοιπόν, πού φτάσανε, πες μου, πού φτάσανε.
0: Ναι, ναι, έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρελί, τιμή του πετρελαίου Brent. Λοιπόν, κάτσε να δούμε γιατί θα πει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Για τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Για ναι. την οικονομική D-Day.
1: D-Day.
0: D-Day.
1: Μ' αρέσουν οι ονομασίες.
0: Ανακοίνωσε
1: τους.
0: Ο Μπέισεν, το υπουργό.
1: Τρελαίνομαι με τις ονομασίες τους.
0: Τρελαίνεσαι, ναι. λοιπόν. Ναι. Κάτσε να δούμε λοιπόν τι θα πει. Το θέμα είναι ότι θα αναλύσουμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί στο Ιράν. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση. Εξετάζει, δεν θα έλεγα εξετάζει, οριακά έχει κλειδώσει. Προσανατολίζεται, τι θες να πεις.
1: Κλείδωσε.
0: Μάλλον έχει κλειδώσει την παράταση
1: ναι.
0: του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης.
1: Υπενθυμίζουμε ότι θα ξεκινήσουν πάλι οι βόλτες στην περιφέρεια. Γενικότερα οι βόλτες παντού και σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Με 2,1 αυτό δεν πας πουθενά.
0: Λοιπόν, αυτό το μέτρο της επιδότησης, θυμίζουμε, ύψος 10 λεπτών αναλύτρο μας με το ΦΠΑ, ισχύει από την 1η Αυγούστου και κανονικά ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου. Οι αποφάσεις θα ληφθούν την άλλη εβδομάδα, οι οριστικές.
1: Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, ίσως και από το Υπουργικό ναι. Συμβούλιο, το πιο πιθανό.
0: Καταλαβαίνω ναι. ότι από αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, ότι μάλλον προφανώς θα αξιολογηθεί η πορεία των τιμών, θα αξιολογηθεί και το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης. Νομίζω, αν με ρωτάς, το έχουν ήδη υπολογίσει.
1: Έχει ζωρίσει το πράγμα, Στεφανία.
0: Έχει ζωρίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό με το δημοσιονομικό, νομίζω το έχουν ήδη κρατήσει.
1: Μα εξακολουθεί.
0: Ένα κονδυλάκι.
1: Μα εξακολουθεί να υπάρχει ένα υπόλοιπο 200 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Είχαν δοθεί τα 30 εκατομμύρια, 20 με 30 εκατομμύρια ευρώ στην προηγούμενη επιδότηση. Υπάρχουν άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Έχει, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εάν δεν τα χρησιμοποιήσει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα ανέβει τουλάχιστον 2 φορές στη Θεσσαλονίκη.
0: Να συναντήσει παραγωγικές φορές και μετά για την ομιλία στη ΔΕΘ και τη συνέντευξη τύπου.
1: Θα έχει πάρα μα πάρα πολλές περιοδίες. Μην ξεχνάμε,
0: και
1: είναι η τελευταία
0: ο
1: χρονιά.
0: Ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Τις αποφάσεις και την υπογραφή τη βάζει ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, οι υπουργοί, οι οποίοι όπως λες, αν νομίζω
0: το
1: ότι
0: ειδικά στην το λέω ότι πέρα από τον κύριο Μητσοτάκη που θα βάζει στη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει πολλές περιοδίες. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εκεί στα δεξιά της Νουδού.
1: Ένα μικρό προβληματάκι.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα ένα μικρό προβληματάκι.
1: Μάλλον δύο μικρά προβληματάκια.
0: Δύο.
1: Ναι. Το ένα ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαράς και στο άλλο
0: Κυριάκος Βελόπουλος. Βέβαια. Οπότε πρέπει να. Πρέπει να βγάλουν αυτό το κονδύλι το οποίο το έχουν στο σιρταράκι.
1: Έτσι. Θεωρώ επειδή
0: για αυτό
1: είναι,
0: το λόγο.
1: Θεωρώ επειδή είναι Παρασκευούλα σήμερα και να το πούμε και για μας με τη Στεφανία η Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, να το πούμε και αυτό. Αν δεν το καταλάβατε δηλαδή τόσους μήνες, πρέπει να το καταλάβετε. Ναι, να το καταλάβετε
1: η Παρασκευούλα
0: τώρα.
1: Είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα, ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έχει συγκαλέσει ήδη το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα έχει απέναντί του τους υπουργούς του. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την εισήγησή του.
0: Βέβαια.
1: Όταν λοιπόν η τιμή του ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ
0: σωστά.
1: το λίτρο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν μη τι άλλο, θα ξεκινήσει από αυτό.
0: Νομίζω ότι η διατήρηξη είναι πάρα πολύ πιθανή. Έως, θα έλεγα βέβαια, η διατήρηση της κρατικής στήριξης και τον Σεπτέμβριο. Για να αποφευχθούν νέες ανατιμήσεις στην Αγγλία.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και είναι πραγματικά, ξέρεις κάτι, και ο Σεπτέμβριος είναι ένας κρίσιμος μήνας, γιατί είναι ο μήνας που ο κόσμος γυρίζει από τις καλοκαιρινές διακοπές και συνήθως υπάρχουν και αυξημένες καθημερινές μετακινήσεις το Σεπτέμβριο.
1: Σωστό.
0: Άρα υπάρχει και ειδικά σε σχέση με το καλοκαίρι. Γενικά ο Σεπτέμβριος υπάρχουν αυξημένες μετακινήσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα πάντα το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Ναι, παιδί. Ναι. Είναι αυτή... πάντα κανείς δουλειές. Γενικότερα είναι αυτό λένε τουλάχιστον. Και άρα υπάρχει κατ' επέκταση και ζήτηση για καύσιμα. Αυξημένη.
1: Έτσι. Να πούμε όσον αφορά στα χρηστικά.
0: Και συγγνώμη, και δεν είναι μόνο οι μετακινήσεις. Είναι και οι μεταφορές. Δηλαδή για τη μέση των μεταφορών τελικά. μπορεί να μετακυλήσει και στη τελική τιμή των προϊόντων. Το πετρέλαιο.
1: Εκ των πραγμάτων, γι' αυτό το λόγο και δίνει έμφαση η κυβέρνηση στο κομμάτι του ντίζελ, διότι οι περισσότερες μεταφορές όλων αυτών των αγαθών που φτάνουν στην Αθήνα και γενικότερα στα αστικά κέντρα γίνεται δυστυχώς σε αυτή τη χώρα.
0: Άρα με
1: πετρελαιοκίνητα.
0: Ακριβώς. Άρα, αν δεν υπάρξει κρατική στήριξη και μεταγγελιστεί τελικά στην τελική τιμή και προϊόντων και υπηρεσιών το κόστος του πετρελαίου, θα ενισχυθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Νομίζω ότι είναι σαφές.
1: Ναι. Κύριε Καραγευρέκη, ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος στη χώρα, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Έχει ήδη ανέβει. Ήδη δηλαδή ο υδράργυρος σκαρφαλώνει προς τα πάνω. Σκαρφαλώνει προς τα πάνω ο υδράργυρος, κύριε Καραγευρέκη. Δεν ξέρω αν. Ναι, και μέσα στο στούντιο αρχίζει να εξομοιώνεται η θερμοκρασία με τη θερμοκρασία έξω από το στούντιο. Δεν υπερβάλλω καθόλου, διότι αν κοιτάξετε λίγο δεξιά σας. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάνει ζέστη εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συμφωνώ.
1: Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα, επειδή ξεκινάει ένας μίνι καύσωνας. Τώρα μίνι καύσωνας, πάση περιπτώσει, θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες, αγαπητή Στεφανία μου.
0: Αυτό είναι ο καύσωνας.
1: Στην Αττική ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς από αύριο έως την Τετάρτη. Τρένο θα πάει η ιστορία. Ενώ στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα, θα δείξει σαραντάρια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι ένα πολύ έτσι ζεστό διάστημα, το επόμενο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Καλά θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε από Δευτέρα. Ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο.
0: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, ναι, σίγουρα. Εκτός από το κανονικό θερμόμετρο. Και ναι, νομίζω ότι όλα τα κόμματα βρίσκονται έτσι, καταστρώνουν όλο το σχεδιασμό τους, και με αφετηρία την επικείμενη ΔΕΘ, αλλά έτσι, και γενικότερα την υπόλοιπη, τους επόμενους μήνες, γιατί όπως έχουμε πει, είναι σίγουρο ότι είναι προεκλογική χρονιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά όλοι σχεδιάζουν την τακτική τους απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους. Στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ήταν, ναι, όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Ναι.
0: Καφές, πρωινός, όλα τα πάντα.
1: Α.
0: Ένα συντάγμα.
1: Ναι, και είναι και το κτίριο κιόλας από ενεργειακά. Έχει,
0: δεν ξέρω τώρα για το κτίριο, αλλά δροσερό δεν ξέρω.
1: Άσε που μπορεί να έχει στο μυαλό του.
0: Τώρα έχει.
1: Άμα φύγουν και το αφήσουν το
0: κτίριο. Μην το πάρει κανένας άλλος.
1: Μην βρεθεί κανένας άλλος μέσα τελείως.
0: Εντάξει, θα μπορούσε
1: είναι
0: να
1: και
0: συμβεί
1: αυτά
0: αυτό.
1: Είναι ζητήματα.
0: Πάντως όντως ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, οι περισσότεροι εδώ.
1: Κάνανε δουλίτσα και αυτό.
0: Κάνανε δουλίτσα, ναι.
1: Και ο κύριος Παπάς προχθές, ποτέ.
0: Ναι, άρα βάλανε το Μεάρχης ξανά. Έγινε ένα σχηματισμό, ας πούμε. Πήρε ο καθένας. Ο σχηματισμός δεν έγινε γιατί είναι λίγο πιο λίγη πια. Οπότε πήρε ο καθένας τους αρμοδιότητες.
1: Από ό,τι είδα, συγκεντρώνεται, ας πούμε, σε ένα πρόσωπο μπορεί να συγκεντρώνονται και 2-3 τομείς.
0: Ναι, εντάξει. Είναι πιο λίγη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, οι διεργασίες για συγκλήσεις και συνεργασίες, μας το είπε και ο κύριος Παπάς. Είναι,
1: ναι,
0: σε εξέλιξη.
1: Με συγχωρείς, εγώ το πάω ανοιχτά στον αέρα.
0: Πολύ ανοιχτά το είπαμε, βεβαίως.
1: Είναι ο αριστερίτες, οι πρώην μάλλον της νέας.
0: Έχει κλείψει ο λόγος.
1: Έχει κλείψει ο λόγος. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν? Καλά, δεν θυμάμαι.
0: Καλά
1: θυμάμαι. Άρα ο κύριος Κασελάκης με το ΣΥΡΙΖΑ έχει όση σχέση έχω εγώ με το διάστημα.
0: Βέβαια, ο κύριος Κασελάκης έχει βγει καιρό, θα μπορούσε να γυρίσει και πριν. Είναι το timing.
1: Ναι, είναι το timing.
0: Άκου
1: λίγο
0: το
1: βιολιστή στη στέγη, σε παρακαλώ. Άκου λίγο. Αφιερωμένο, διότι στην πολιτική ζωή το παν είναι αυτό το οποίο είπες λίγα δευτερόλεπτα πριν. Το
0: είναι
1: timing.
0: Το timing. Είναι
1: ακριβώς
0: το timing.
1: Τώρα είναι το καταλληλότερο
0: ίσως,
1: timing.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
1: Δεν είναι τώρα το καταλληλότερο
0: έτσι,
1: timing.
0: Έτσι, ναι.
1: Δεν ήταν το καταλληλότερο timing τότε, πριν από 2 μήνες, που αν πήγαιναν όλοι μαζί θα ξαναέπαιρναν την αξιωματική αντιπολίτευση. και ενδεχομένως να ήταν τελείως διαφορετική η ιστορία.
0: Όχι.
1: Όχι. Τώρα είναι, το time.
0: Τώρα είναι πιο σωστό.
1: Που έτσι. Το τραβάμε από τα μαλλιά.
0: Έτσι,
1: σωστό.
0: Έτσι λέω εγώ.
1: Ναι. Έτσι λες.
0: Έτσι λένε και αυτοί, άρα έτσι είναι.
1: Άρα έτσι είναι. Σωστά. Σωστά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια άλλη ανάλυση παραπάνω.
0: Δεν κάνει άλλο σχόλιο, δεν χρειάζεται.
1: Κανένα απολύτω.
0: Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ακούσουμε και στην ΔΕΘ και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ σε σχέση με τις εξαγγελίες, να δούμε τι πρόγραμμα θα παρουσιάσουν. Τη Θεσσαλονίκη πάντα δεν χαρακτηρίζεται λίγο, εσύ που είσαι πολύ πιο εμπειρός αυτά, λίγο έτσι από μια...
2: Ποιος είναι?
0: Θεσσαλονίκη. Από μια παροχολογία. Όχι, Θεσσαλονίκη δεν είναι πιο εμπειρή, είσαι πιο εμπειρός.
2: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
2: δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
2: Αυτή έχει και τον πύργο το λευκό. Εγώ δεν έχω. Τέλος ένα μικρό πύργο.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
12: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με τον υδράργυρο το Σαββατοκύριακο να αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών με υπουργική απόφαση. Στις 3 επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο εάν δεν τακτοποιήσει τις οφειλές του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
0: Real Talk. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930 24544 και Δημοκρατίας 129 Οβριά.

0: Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ. Καλημέρα, λέει, καλό Σαββατοκύριακο και κρίμα, ήσασταν πολύ ωραίο δίδυμο. Θα παραμείνουμε πολύ ωραίο δίδυμο, απλά σε ξεχωριστά δίδυμα.
1: Έχεις βαλθεί να με τρελάνεις μαζί με τον Καραγευρέκη σήμερα. Βάζετε τη μουσική αυτή επιτυβές.
0: Τραγουδάρα, τραγουδί. Τι εννοείς επιτυβές? Run to the hills. Μιχάλη μου, να ξέρεις ότι η ποιότητα δεν χάνεται ποτέ.
1: Ποιότητα δεν χάνεται.
0: Ποτέ, Μιχάλη μου. Ποτέ, ποτέ.
1: Καλημέρα
0: ποτέ.
1: Και στον Παύλο από τον Ντίσελτο. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
0: Γεια σου, Θανάση. Καλημέρα και σε σένα. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο, Στεφανία και Σπυράκο. Καλημέρα, πολύ μου αρέσει το Σπυράκο. Πάρα
1: αρέσει,
0: πολύ.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Καλέ, ο Παύλο λέει: είδα τον το Ντίζελ στο βενζινάδικο για 2,42. Χριστό και Παναγία. Στον Ντίζελντορφ.
0: Στον Ντίζελντορφ, το είδε αυτό. Μια χαρά πας. Μια χαρά πηγαίνετε εκεί στη Γερμανία.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Καλημέρα στον Καβοντορίτη.
0: Γίνεται ένα
1: πανικό
0: στο Τόρπι. Γεια σου, ρε Τόρπι, καλημέρα, καλημέρα. Πολλές, πολλές καλημέρες.
1: Το Real Blogger λέει: βαρέθηκα να ακούω για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΒΕΣ.
0: Ναι.
1: Ας αποφορούν το 27 και όχι το σήμερα που τα πράγματα είναι πιεστικά. Αν δεχτούμε τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία δεν βγάζει αυτοδυναμία, άρα ούτε κυβέρνηση. Διερωτώ με λοιπόν πώς θα πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Πας εξήγηση δεκτή.
0: Μα θα ψηφιστούν αυτά στο τέλη του Δεκέμβρη. Δεκέμβρη του 2026 στον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, δεν είναι. Και από εκεί και έπειτα τώρα, εάν
1: από
0: το αποτέλεσμα.
1: Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν θα κάνει εκλογές.
0: Ασφαλώς. Από εκεί και να έχει ποτίσει λίγο και η τσεπούλα με τα διάφορα. Δηλαδή να έχουμε καταλάβει αυτή τη διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Το πριν με το μετά, όπως είναι και στο Instagram. Για δώστε εδώ. Εχθές λοιπόν, κατόπιν της συνέντευξης, της δημόσιας συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ασφαλώς δημοσιογράφου με κεφαλαία όλα τα γράμματα Γιώργου Αυτιά μέσω μηνυμάτων, είπαμε και συντονιστήκαμε όλοι και δεσμευθήκαμε όλοι στον αέρα ότι σήμερα θα έχουμε ένα debate ανάμεσα στον κύριο Μητρόπουλο και στον κύριο Αυτιά. Δυστυχώς οι υποχρεώσεις του κυρίου Μητρόπουλου την τελευταία στιγμή δεν του επίτρεψαν να είναι εδώ σε αυτό το debate. Έχουμε όμως μόνο τον κύριο Γιώργο Αυτιά,
1: ναι.
0: Που από μόνος του αποτελεί μια κατηγορία,
1: λοιπόν,
0: για να δώσει απαντήσεις και επειδή στέλνετε συγγνώμη και μηνύματα. Απλά ρε παιδιά, με τον Καραγευρέκη έξω στο διάλειμμα θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια. Και του Iron Maiden. Γι' αυτό βάλαμε το Run to the Hills.
1: Από το πρωί με το Metal και τη Rock.
0: Γι' αυτό βάλαμε το Run to the Hills. Αμέσως στέλνετε μηνύματα ότι. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Λοιπόν.
0: Ο κύριος Γιώργος Αυτιάς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αυτιά.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Μη μαλώνεις τη Στεφανία. Σπύρο.
0: Εγώ καλέ τη Στεφανία να τη μαλώνω.
2: Δεν τη μαλώνεις, είναι απτυχίο εγώ από τη Σάμμο. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά και αυτή η δυναμική σας μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν δεν υπάρχει debate με τον Αλέξη.
0: Όχι, debate, κατάλαβες, με την έννοια.
1: Ραδιοφωνικό εννοώ.
0: Ραδιοφωνικό debate.
2: 34 χρόνια.
0: Πρώτα απ' όλα, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, γιατί αναφέρθηκες στις χιώτικες ρίζες της.
2: Ναι.
0: Αλλά να σου πω ότι κατά το ίμιση είναι δικιά μου. Είναι λακώνησα.
1: Λακώνησα είμαι από τον μπαμπά, από τη. Ναι, από τη μαμά είμαι.
0: Οπότε, ξέρεις εμείς οι λάκωνες πόσο πολύ σεβόμαστε τη λακώνησα όλες τις γυναίκες, αλλά πολύ περισσότερο τις λακώνησες.
2: Ήμουνα τρεις μέρες στη Χίο, γιατί πήγα να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχω πάει σε 42 περιοχές, παιδιά, τα δύο τελευταία χρόνια. Γιατί δεν θέλω να πάω προεκλογικά πάλι να με ξαναδούν. Πάω τώρα, καταγράφω. Για παράδειγμα, η Χίος δεν έχει ΚΤΕΛ. Το ξέρετε.
1: Για πείτε μας, κύριε Αυτιά, για αυτό το θέμα, γιατί μας έχουν στείλει και εμείς. Πείτε μας γι' αυτό.
0: Δεν έχει ΚΤΕΛ.
2: Δεν έχει ΚΤΕΛ. Την πρώτη μέρα λοιπόν που πάτησα το πόδι μου στη Χίο, με κάλεσε το ραδιόφωνο της Αλήθειας. Είναι μια πολύ καλή εφημερίδα, ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο κύριος Τζίμας, και μου θέσανε το θέμα. Λέω μισό λεπτό, είναι αυτό που κάνετε εσείς, το έκανα και εγώ 34 χρόνια. Λέω να βγάλουμε τον Περιφερειάρχη το τηλέφωνο και να βγάλουμε και τον Δήμαρχο. Βγαίνω Περιφερειάρχης, καλημέρα σας, αυτός νόμιζε ότι θα του πω ότι κάνεις χρόνια πολλά κλπ. Του λέω πόσα λεφτά θα βγάλεις για το ΚΤΕΛ. Και λέει 200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος λέει 100. Του λέω παιδιά ακούστε να δείτε. Πρέπει το ΚΤΕΛ να λειτουργήσει γιατί, το ξέρει η Στεφανία.
1: Οι φοιτητές έχουν πρόβλημα μεγάλο.
2: Και οι φοιτητές, αλλά και οι γέροντες.
1: Βέβαια, και βέβαια και οι γέροντες.
2: Δεν μπορούν να πάνε στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο. Και τους είπα μια απλή πρόταση. Με 400.000 ευρώ μπορείτε να πάρετε ένα πουλμανάκι τρίτη στη Βόρειο Χίο, να μοιράσετε τις μέρες ώστε να μπορούν ηλικιωμένοι το πρωί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και το απόγευμα για έκτακτα περιστατικά. Ήδη ο κύριος Νύχτας, ότι περιφερειάρχης, επικοινώνησε μαζί μου και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί αυτή την πρόταση τη δέχτηκε το Υπουργείο Μεταφορών. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η αμεσότητά σας έχει, και αυτό οφείλεται στον Νίκο Χατζηνικολάου που όρισε αυτή τη γραμμή, να ακούγονται όλοι, να έχετε άμεση παρέμβαση, γιατί αυτό μένει, παιδιά. Και θα σας πω και κάτι άλλο. 34 χρόνια μπόρεσα και άλλαξα πολλούς ασφαλιστικούς νόμους. Το μόνο που δεν πρόλαβα να κάνω είναι μείωση της έκτακτης φοράς αλληλεγγύης και να μπορέσω να επιστρέψω τα δώρα με πίεση. Ξέρετε γιατί? Ήρθε ένα χαρτί, παιδιά.
1: Να.
2: Από τι χρωστάμε. Από το Οικονομικό Συμβούλιο μέχρι το 2070, Σπύρο μου, 230 δις. Αυτά πρέπει να γυρίσουν πίσω. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν δεν γυρίζεις έστω και 10 δισεκατομμύρια πίσω, όταν θα στρέψεις το πρόσωπο στις αγορές, αν χρειαστεί ανάγκη, δεν θα πάρεις τίποτα. Θα πει όμως ο κόσμος ο απλός, κάτσε βρε Γιώργο, εγώ πλήρωνα εισφορές και τώρα καταργηθήκαν τα δώρα μου. Παιδιά, ακούστε κάτι, δούλευα 4 ώρες για να σας πω 2 πραγματάκια. Πριν το 2010 δίνονταν όλα τα δώρα.
1: Ναι. Πάμε να δούμε το ιστορικό λίγο.
2: Μπράβο. Το Μάρτιο του 10, με το νόμο 38-33, τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας μειώθηκαν 30%. Το Μάρτιο του 10 έγινε αυτό. Το Μάιο του 10, παιδιά, είχαμε πει, καθορίστηκαν 500 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 250 ευρώ για το Πάσχα και 250 ευρώ για το καλοκαίρι, το επίδομα Αδείας. Το 2010 τώρα, τα δώρα περιορίστηκαν 400 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 200 για το Πάσχα, 200 για την Άδεια Ρίστο, 800 ευρώ. Και τον Νοέμβριο του 12, παιδιά, ήρθε η πλήρης κατάργηση των δώρων. Προσέξτε, ήμουνα στο Άλτερ. Μου έρχεται ένα μήνυμα, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από ανώτατο παράγοντα της Ευρώπης. Και μου λέει, την Παρασκευή κόβονται τα δώρα. Εγώ το είπα την Τετάρτη. Τετάρτη μεσημέρι βγαίνει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και με διαψεύδει. Και Παρασκευή, παιδιά, από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή πέρασα τα πάθη του Χριστού. Και την Παρασκευή ανακοινώνεται η πλήρης κατάργηση, το ξέρα εγώ και ο Μητρόπουλος. Και βγήκαμε Παρασκευή και το είπαμε. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, από το 13 και μετά έπαψαν οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι πληρωμένα λεφτά, Σπύρο και Στεφανία, να έχουν αυτά τα δώρα. Και έρχεται το 19 τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο αποφασίζει. Το 19 λοιπόν, 15 πρώτου του 19, το ΣΤΕ δίκαζε το αίτημα συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων για να επιστραφούν τα δώρα. Εκείνη τη μέρα, την έχει την επιστολή η Στεφανία, την είχε ο Λέξο Μητρόπουλος γιατί δίκαζε και πάει επιστολή από τον Τζακαλώτο, προσέξτε παιδιά, με αριθμό πρωτοκόλλου 2 κάθετος 18 17 κάθετος ΔΕΠ, και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει, κάθεστε.
1: Ναι.
2: Η επαναχορήγηση, είναι στην τρίτη σελίδα αυτό, η επαναχορήγηση του δώρου θα οδηγήσει σε πρόβλημα μη επίστευξης δημοσιονομικού στόχου συνοδευόμενη από την μη εφαρμόσιμη ως άνω μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους και θα καταστήσει το δημόσιο χρέος με βιώσιμο. Γι' αυτό συνεπάγεται και καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ναι.
2: Απόλυτα. Αυτό πάνω πάνω έλεγε Σπύρο, δες το αυτό πώς λέει Στεφανία. Εξαιρετικός επίγον να σταλεί αυθημερών με αγγελιοφόρο. Έδινε εντολή το Υπουργείο Οικονομικών στο ΣΤΕ, ξέρετε ποιος δίκαζε? Η προηγούμενη Πρόεδρος Δημοκρατίας.
0: Η κυρία Σακελαροπούλου.
1: Ναι. Το έλεγε και χθες ο κύριος Μητρόπουλος.
2: Έδινε εντολή. Ο Υπουργός Οικονομικών αυτό απαγορεύεται. Μην τα δώστε, γιατί θα φύγουμε, θα παρεκτραπούμε. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, έγινε τι. ήταν απίστευτο. Το βλέπαμε και δεν το πιστεύαμε. Και η τότε δικαστική εξουσία έμεινε στήλη άλατος.
0: Αν μου επιτρέπει, Στεφανία, ναι, εγώ θέλω να.
2: Το ιστορικό.
0: Ναι, το πολύ καλά κάνατε.
2: Γιατί Σπύρο μου, να σου πω κάτι. Εμένα ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος. Τον έζησα πολύ λίγο. Πλήρωνε 200.000 δραχμές το μήνα ασφάλιστρα. Ξέρεις πόση σύνταξη πήρε, 1.000 ευρώ.
1: Ναι. Κυρία
0: και πόσες τέτοιες περιπτώσεις τώρα.
2: Μισό
0: λεπτό διατηρώ το δικαίωμα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι περιμέναμε 2,5 χρόνια να πάρει η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απόφαση.
2: Ναι.
0: Την απόφαση λοιπόν την πήρε τώρα.
2: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο αυτή τη χρονική στιγμή λήφθηκε, ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη απόφαση? Για να πλήξει την κυβέρνηση, η ανεξάρτητη.
1: Μα η κυβέρνηση μπορεί να πάρει λεπτά, απόφαση.
0: Μισό λεπτό. Ή μήπως.
2: Ρώτα, πάρε ένα τηλέφωνο. Ναι. Τους ανώτερους δικαστές θα σε απαντήσουν οι ίδιοι.
0: Ή μήπως είναι ένα πάρα πολύ καλό timing, διότι αυτή η απόφαση μπορεί να αναιρεθεί εντός εισαγωγικών με μια πολιτική απόφαση.
1: Σωστά, και να βγει και από πάνω.
2: Ωραίο ερώτημα. Εγώ θα σου μιλήσω οικονομικά.
0: Ναι.
2: Το γιατί καθυστερήσανε, σηκώνεις το τηλέφωνο.
0: Ωραία.
2: Εγώ αυτό έκανα μια ζωή και ρώταγα, κύριε Πρόεδρε, γιατί καθυστέρησε αυτό. Έτσι. Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο λοιπόν.
2: Η Ευρώπη Σπύρο, η Στεφανία, και το ξέρετε πολύ καλά, και όταν πήγα, γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με όρισε εισηγητή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Και τώρα αυτό το θέμα το βάζω πάλι. Ρώτησα το εξής. Τι περιθώρια έχει η Ελλάδα να κινείται? 2-5 δις το χρόνο.
1: Ναι.
2: 1 δις για μισθούς και συντάξεις. 1 δις για μισθούς και συντάξεις. 1 δις για λειτουργία του κράτους. 1 δις για έκτακτα γεγονότα. Είχε 500 εκατομμύρια στο ταμείο και είχε επιβληθεί επί Τσίπρα. Γιατί του πανεμάζεψε λεφτά για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες. Έβαλε φόρους λοιπόν και δανείστηκε κιόλας και μάζεψε 35 δις.
0: Ναι.
2: Αν ξεφύγεις πάνω από τα 3,5, έχεις θέμα. Πας σε μνημόνιο.
1: Ναι.
2: Τι σου λέει, φτιάξε πλεόνασμα. Ναι. Περίμενε.
0: Ωραία.
2: Ναι. Σου λέει, φτιάξε πλεόνασμα για να μπορείς να το χορηγείς. Κοίτα όμως, μας ακούει ο Μητρόπουλος τώρα. Τα απεκάλυψε ο Μητρόπουλος. Με νόμο του 18, η κυβέρνηση Τσίπρα δέχτηκε το 60% του πλεονάσματος να πηγαίνει στο χρέος. Δηλαδή από τα 5 δις του πλεονάσματος, 5x30 πάει στο χρέος. Το 30% να πηγαίνει στο μαξιλάρι και ένα 10% να πηγαίνει στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Επίσης θα σας αποκαλύψω κάτι άλλο. Η μέρα που άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, ζήτησε από τους οικονομικούς επιτρόπους να υπάρξει τι? Ρήτρα διαφυγής από το κόστος του πολέμου. Δηλαδή τι? Ό,τι δαπάνη είχε η κάθε χώρα. Πρόσθετη, είδατε που πάνε τα καύσιμα στο Θεό. Και ο Τραμπ τραγουδάει.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι δαπάνη υπάρχει, να μπορούν να πληρώνουν οι χώρες, ώστε να, ο πολίτης να ανακουφίζεται. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση?
0: Πείτε μας.
2: Καιρό ειρήνης αυξήσατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί το κάνατε? Επίσης, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί χρωστάτε 230 δις. Παιδιά, ξεραίνεσαι στον τόπο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα εδώ. Τι περιθώριο έχει να κάνει? Πάει στη ΔΕΘ. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Μάλλον είμαστε στα 2 δις. Γιατί λέω μάλλον? Γιατί μπορέσαμε μέσα από τη ρήτρα των αμυντικών δαπανών να βγουν 500 εκατομμύρια για ηλεκτρική διασύνδεση, ώστε αυτό να τρέξει για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει και με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, άρθρο στη Real, και με τον Γιάννη τον Παπαγιάννη. Και παράλληλα, αν μπορεί, υπάρχει περιθώριο να ελαφρυνθεί η μεσαία τάξη, δηλαδή ο φόρος, η προκαταβολή του φόρου να μειωθεί για νομικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, και παράλληλα, παιδιά, να.
1: Αυτό το παράλογο τελειώσει. Πράγμα, βέβαια, με την προκαταβολή. Εντάξει, βέβαια.
2: Και ισχύει στην Ευρώπη, Στεφανία, αλλά. Και παράλληλα, παιδιά, να.
1: Αυτό το παράλογο πράγμα, βέβαια, με την προκαταβολή. Εντάξει, βέβαια.
2: Και ισχύει στην Ευρώπη.

0: Κατά δεδομένα, βέβαια.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: σε σχέση με αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, συγγνώμη που διακόπτω, λέει η απόφαση, ότι το σκεπτικό μάλλον, ότι λήφθη με γνώμονα, αυτό αναφέρεται, τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
2: Ναι, και επίσης λέει και κάτι άλλο, το οποίο ξεχνώνουν μερικοί, ότι το δημόσιο έχει ισοσκελίσει τις αυξήσεις που έχει πάρει από το 19, αλλά δεν βάζει μέσα την ακρίβεια που υπάρχει. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δόθηκαν αυξήσεις από το 19 και μετά. Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Πολιτικός που λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια θα πρέπει να μας αποδείξει ότι δίνονται τα δώρα, φύγαν οι φόροι, φύγανε χιλιαδιό. Δεν είναι να βγάζεις τη γραβατούλα στο ζάπιο για 10 λεπτά να λες θα σε έβγαλα από τα μνημόνια και να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Καταλαβαίνετε σε ποιον απευθύνομαι.
1: Άρα δεν είναι, γιατί είμαστε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Στον κύριο Τσίπρα.
1: Στον κύριο Τσίπρα. Εγώ καταλαβαίνω που απευθύνεται.
0: Όταν μιλάμε για γραβάτα, πάει απευθεία σου. Μιλάμε για
2: γραβάτα. Παιδιά μου, ένα λεπτό.
1: Άρα τελικά τι είναι, έχουμε βγει, δεν έχουμε βγει. Δεν έχουμε βγει.
2: Έχουμε βγει. Γιατί δεν πληρώνει έμφυα, δεν πληρώνει οι συνταξιούχοι. Δεν έχουν περικοπή δώρων.
1: Άρα είναι κανονικό το σκεπτικό δηλαδή της ολομέλειας ότι δικαιολογείται η επιλογή αυτή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα από λόγους δημοσίου συμφέροντες που συνδέονται με τη δημοσιονομική ευστάθεια.
2: Δεν είναι μόνο τα δώρα, Στεφανία.
1: Εγώ μιλάω τώρα για την απόφαση.
2: Έχεις δει τον κατάλογο, σου λέει, μου χρωστάτε 230 δις έως το 2070. Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Τα πιο ανώτατη αρχή για να δείχνει πόσο χρωστάει η Ελλάδα. Είναι μόνο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και κύριοι, πρέπει να αποπληρώνετε. Γι' αυτό βγήκε και είπε, δίνω 10 δις μπροστά. Γιατί, για να κερδίζω 360 εκατομμύρια το χρόνο, να τα μοιράζω στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο ότι προπληρώνεις. Εμένα με έπιασε ένας φίλος.
1: Άρα τι έχουμε βγάλει από πάνω μας. Το μόνο που έχουμε βγάλει τη ρετσινιά της ενισχυμένης υποπτίας.
2: Θα σου πω. Έχουμε
0: βασικό είναι και αυτό όμως. Και έχουμε κερδίσει την αξιοπιστία μας.
2: Προσέξτε. Έχουμε διώξει τον Δωνοτού Σπύρο, μην βιάζεσαι.
0: Ναι.
2: Γιατί εάν μια τηλεοπτική εκπομπή και μια δικαστική απόφαση μπορούσε να ορίσει την οικονομία της χώρας, θα ήμασταν οι καλύτεροι.
0: Σωστό.
2: Διώξαμε τον Δωνοτού Σπύρο, το αποπληρώσαμε και πήγε, να μην πω που πήγε. Έφυγε από πάνω μας,
0: ναι.
2: 32 δισεκατομμυριάκια ήτανε. Τώρα αποπληρώνουμε ακόμη το πρώτο και ένα μέρος του δευτέρου. Από το δεύτερο δανειστήκαμε 121 δισεκατομμύρια και με το τρίτο του Τσίπρα δανειστήκαμε 61 συν 30 κάτι παραλυπόμενα γύρω στα 100, που ήταν αχρίαστο το τρίτο. Άρα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας, βγάλτε τον επικεφαλή να σας τα πει, λέει κύριοι, πρέπει μέχρι το 70.
0: Και Γιώργο, να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
2: Μπράβο,
0: γιατί αρχίζει να μας πιέζει ο χρόνος.
2: Και εμένα με πιέζει, ξέρεις τι βάρος έχω
0: στήρω. Το ξέρω.
2: Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Αυτός ο κόσμος πλήρωσε εισφορές, Σπύρο. Και ήρθανε 3 μνημόνια και τον πήγανε στον πάτο της θάλασσας. Αυτή είναι μια μεγάλη μάχη της χώρας. Πρέπει να τη δώσουμε και να την κερδίσουμε. Και κλείνω. Κόμμα που δεν θα στείλει στο λογιστήριο του κράτους ή προτείνει για τις εκλογές.
1: Τι προτείνει κοστολογημένο. Προσπαθώ να καταλάβω. Για να κλείσουμε απλώς με την πρόωρη αποπληρωμή. Ναι, κλείνουμε, εντάξει. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαν να δοθούν αλλιώς.
2: Πώς θα δοθούνε. Για βρες τον τρόπο. Πες μου εσύ, Στεφανία. Να σου πω κάτι. Αν έχουμε χρυσάφι στο πάγκιο, βεβαίως θα πληρωθούν. Τι περιμένουμε, να σου πω τι περιμένουμε.
1: Θέλω μισό λεπτάκι, μόνο στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Παπάς δίνεται 10, μας τα έλεγε και εδώ, ναι. Πόσα 12-13 δις, 7 δες για να αποπληρώσετε φθηνό ρυθμισμένο χρέος.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν κάνετε κάτι, κοινωνική προσιτή στέγη, να στηριχτούν οι μικρομεσαίες.
2: Δεν είναι ταμιακό, άκουσε με. Να τα πει στο τσακαλώτο που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς αυτά ο κύριος Παπάς. Και δεν έβγαλε άχνα τότε. Ο φίλος ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένα κουμπί πέρανε σπίτια. Θυμάστε τη ζωή που ανέβαινε στις ταράτσες για να σώσει σπίτια. Ποιος έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς στη χώρα. Γιατί φώναζε ο Χατζηνικολάου στο πρωτοσέλιδο. Κάντε το όπως στην Κύπρο. Να μπορεί η Στεφανία να αγοράσει το δάνειο του Γιώργου και του Σπύρο.
1: Καλά και εσύ. Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση πολλά χρόνια. Μπορούσε να το είχε κάνει αυτό το κάνετε όπως στην Κύπρο.
2: Όταν υπογράψεις μνημόνιο, Στεφανία, υπογράφεις για 99 χρόνια τα δεσμά της χώρας. Στεφανία, εκεί παίξαν τη ζωή τη χώρα στα. Δεν μπορώ να σου πω. Πήγαινε ο Βαρουφάκης και ερχόταν 6 μήνες και η χώρα μπαίνε μέσα. Φώναζε ο Χατζηνικολάου. Φώναζα εγώ. Φώναζε ο Παπαγιάννης. Φώναζε ο Μητρόπουλος. Φωνάζατε εσείς. Και δεν ακούγε κανένας. Κύριε

0: συγγνώμη για την αυτή τη φωνή μου, αλλά είμαι και εγώ μέλος της κοινωνίας και το ζω και αγωνίζομαι.
1: Την αγάπη μας.
0: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
2: Αντένα 105,3.
1: Για να μπορέσει μετά να φτάσει, έχει μια ιδιαίτερη διαδικασία για να μπορέσει να ψηφιστεί τη βραδιά του προϋπολογισμού. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι, ότι βγαίνει οποιοδήποτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, πετάει δεξιά και αριστερά διάφορους αριθμούς, διάφορα νούμερα, εξαγγελίες, όταν άλλο, τα οποία αυτοί οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στο ταμείο. Έτσι, γιατί έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έρχεται και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και λέει: όπα, στάκα μεγάλη, αυτά τα οποία λες, πού θα τα βρεις.
9: Έλατε.
1: Δεν υπάρχουν, μάνα μου. Από πού θα τα φέρεις. Λοιπόν, γεια σου, Άντριου.
9: Πάντως, ο κύριος Αυτιάς δεν αναφέρθηκε μόνο στο μνημόνιο της Υπρέα. Αναφέρθηκε και στα δύο πρώτα για τα δώρα,
1: Ναι.
9: Εντάξει.
1: Αυτό.
9: Δεν καταλαβαίνω. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Και στο μήνυμά του χθες δεν είπε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά, το λέω και άσχετα με όσα είπε, η περικοπή των δώρων το 10 ξεκίνησε με τον πρώτο μνημόνιο, όταν μειώθηκαν νομίζω 30% και καταργήθηκαν μετά, το δεύτερο.
1: Η κυρία Κατερίνα λέει το εξής.
9: Το 12, πάνω, αυτός ο νόμος.
1: Πάνω που σας αγάπησα χωρίζεται. Συγγνώμη, κυρία Κατερίνα, σας πήρε ένα χρόνο για να μας αγαπήσετε. Κακός. Από την πρώτη στιγμή. Θα βάλω, λέει, τα κλάματα. Όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Μόνο αν είναι κλάματα χαράς. Ελπίζω να είσαστε ακόμα καλύτερα και χώρια. Δεν θα κάνουμε τη δουλίτσα μας. Η Στεφανία φέτος με τον Κωνσταντίνο θα τα σπάσουν. Είμαι 100% σίγουρος. 100% σίγουρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίμη. Ο πιο επίσημος νησιώτης και η ψυχή των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Τον ευχαριστούμε πολύ για τον κύριο Αυτιά. Η κυρία Κατερίνα, το διαβάζουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Γεια σου, Σταύρο.
9: Εντάξει, πολλοί λένε ότι κάθε φορά που μιλάει ο Βίγκο. Ναι. Εντάξει. Σκέφτομαι ότι για τα δεινά της χώρας φταίει ο κύριος Τσίπρας. Παιδιά, εντάξει. Ναι. Πολιτική είναι, εντάξει.
1: Δεν.
9: Είναι και δημοσιογράφος, είναι και πολιτικός.
1: Όσον αφορά στο δημοσιογραφικό. Στη δημοσιογραφική πορεία, καριέρα του Γιώργου Αυτιά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εμείς.
9: Τίποτα πολύ.
1: Εμείς δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι. Ούτε δηλαδή, ακόμα και αν πούμε κάτι με θετικό πρόσημο ή κάτι με αρνητικό πρόσημο, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι τον έχετε ψηφίσει εντός εισαγωγικών εσείς και τον έχετε βάλει πρώτο στην τηλεθέαση, στην ακροαματικότητα.
9: Στην Ευρωβουλή. Όταν,
1: και μετέπειτα στην Ευρωβουλή, όχι, δεν μιλάω για το πολιτικό κομμάτι, μιλάω για το κομμάτι το καθαρά δημοσιογραφικό.
9: Ναι, ενώ δεν μπήκε μόνος του επίσης.
1: Ναι.
9: Πέρασε,
1: και είναι, τον έχετε κάνει ευρωβουλευτή, εσείς τον έχετε ψηφίσει, γιατί είχε σταυροδοσία. Έτσι. Σταύρο μου, θα σε ενημερώνουμε. Εάν θέλεις, στείλε το κινητό σου για να σου στέλνουμε μηνύματα. Και να σου λέμε τώρα από εδώ έως εδώ, από εκεί έως παραπέρα. Θέλει γενικότερα να έχει την ευελιξία ο Σταύρος, κατάλαβες.
9: Μάλιστα.
1: Εμείς δεν χαλάμε κατήρι σε κανέναν, να ξέρετε. Και ειδικά σήμερα. Γεια σου, ρε Μίτσο. Να είσαι καλά. Ναι. Φαντάζομαι ότι εσύ από Μασατσούτσετς και πάνω.
9: Ναι.
1: Από το μήνυμα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια επιστημοσύνη η οποία είναι από Τάφτς και πάνω.
9: Αυτή
1: από Μασατσούτσετς.
9: Αυτή η αποδόμηση, ρε παιδί μου.
1: Με
9: είναι
1: τη μία.
9: Φοβερό αυτή η αποδόμηση.
1: Για τη Στεφανία.
9: Χωρίς να γνωρίζεις.
1: Ο Ελληνάρας ξέρει όμως.
9: Εντάξει.
1: Ξέρει ο Ελληνάρας.
9: Όταν διαβάζεις τίτλους, το βλέπω και από το διαδίκτυο, διαβάζεις τίτλους και κρίνεις. Νομίζω ότι έχεις κάνει.
1: Ναι, για μισό.
9: Μεταπτυχιακό.
1: Ακούς κάτι?
9: Όχι, να όχι. Πω, επειδή δεν θα ακούω, θα φύγουμε αμέσως. Να πω, μιλάς 5 λεπτά μόνος σου.
1: Δεν θα ακούω, αλλά εξακολουθώ να
9: μιλάω. Να πω μια καλημέρα στην Ειρήνη απλώς.
1: Γεια σου, Ειρήνη.
9: Και στην Ικαρία, γιατί θα το ξεχάσω, που λέει ότι υπάρχει και στην Ικαρία μεγάλο χρόνο πρόβλημα μετακίνησης στην πρωτεύουσα, που είναι το νοσοκομείο και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και σύνδεσης με τα δύο λιμάνια και το αεροδρόμιο, για να το θέσουμε.
1: Για κοιτάξτε το λίγο, σας παρακαλώ.
9: Είπε να το θέσουμε στον κύριο Αρτιά. Οπότε το λέω, ναι. Μας ακούει σίγουρα ότι υπάρχει και στην Ικαρία πρόβλημα με τη μετακίνηση. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ώρας.
1: Δελτίο
9: πάμε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Επανεκκρουόμαστε. Real FM.

0: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
6: Τώρα με το μεγαλύτερο καύσωνα του καλοκαιριού να αρχίζει το Σαββατοκύριακο και να διαρκεί σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται σε 28 περιοχές της χώρας. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στον πυρήνα θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στον ντίζελ κίνησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές ρεύματος θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, θεσπίζεται με υπουργική απόφαση. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την καλύτερη επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο σημείωσε στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής, μάλιστα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά στο Diamond Link της Λοζάνης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση ο Μάντο Ντουμπλάνιτς με 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Σήμερα στο Μήκος αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Αντένα 105,3.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότ, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
7: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένος μαζί σου.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα υψηλώνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε 28 περιοχές της χώρας. Αυτή την ώρα μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης, όπου πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, και στα Τέμπη, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν αυξηθεί, καθώς σε εξέλιξη είναι η δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Τούγια. Ανεβαίνει από σήμερα υδράργυρο στη χώρα. Το καύσωνα στο μεγαλύτερο του καλοκαιριού θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να διαρκέσει για μία εβδομάδα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προσβλέψεις έως τα μέσα της ερχόμενης. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες λόγω της μεγάλης υγρασίας. Το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Τόνισε ότι στον πυρήνα των μέτρων θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπε, στόχος είναι να πάρθουν μέτρα που θα προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, απίθυνε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το τρίτο τέρμα της ομάδας του, η Μπενφίκα κέρδισε με 3-1 την Άρχου στον πρώτο αγώνα των play-off του Europa League. Ο διεθνής επιθετικός έχει σημειώσει μέχρι τώρα 10 τέρματα στη φετινή σεζόν. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Παιδιά, συμπαθάτε μας, πιάσαμε έξω γατοϊστορίες και ξεχαστήκαμε.
1: Ναι, έλεγα για τη γάτα μου που την έχω αφήσει στοιχείο.
0: Ναι. Και εγώ έλεγα για το Μίτσο και την Αφρούλα.
1: Ναι, και μιλάμε ένα 24ωρο πριν, επειδή νόμιζα ότι θα γυρίσει από τις διακοπές. Και ήθελε να μείνει στο χωριό. Περνάει καλύτερο, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, και εγώ θα περνάω καλύτερα στο χωριό.
1: Ναι.
0: Άμα είναι γάτα ή γάτα.
1: Είχε κρυφτεί, ένα 24ωρο είχε κρυφτεί.
0: Αυτά είναι.
1: Δεν με πλησίαζε. Με το που μη ανέβασα βαλίτσα, τη μύρισε.
0: Ναι.
1: Και το τελευταίο 24ωρο ήταν με το που με έβλεπε, έστριβε γωνία.
0: Μια χαρά.
1: Πήγε στο υπόγειο, είχε έστριβε γωνία, σου λέω. Δεν ήθελα να με βλέπει.
0: Ναι. Ωραίο είναι αυτό το ρεφρενάκι, δώσ' το λίγο. Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντυπαπάκυριαλεφέμ.gr.
0: Έχουμε μέχρι τις 2 η ώρα να διαχειριστούμε το εξής. Πάρα πολλά μηνύματα δικά σας και βεβαίως, εντάξει, ασφαλώς, να παρακολουθήσουμε. Βρισκόμαστε πάντα στα χνάρια της επικαιρότητας. Η Αναστασία στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Αγαπημένο παρεάκι, καλημέρα. Λοιπόν,
1: καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ναι.
1: Δεν πιστεύω, Σπύρο, να άρεσε την αριθμητική, λέει ο Αβραάμ. Καλό χειμώνα, έλα πες και πόσες μέρες μένουν για τα Χριστούγεννα και εγώ θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνη από τα Χανιά, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Τζόνι. Καλημέρα, στο δροσερό δίδυμο στέλνει ο Τζόρτζ. Όχι, δεν καταλαβαίνουμε. Ρε, παιδί μου, εντάξει, να σας πω κάτι. Εμείς κάνουμε ερωτήσεις. Θέλουμε σε πρώτη φάση να λύσουμε και τις δικές μας απορίες όταν έχουμε απέναντί μας τον οποιοδήποτε συνεντευξιαζόμενο. Κατά δεύτερον, προσπαθούμε να λύσουμε και τις δικές σας απορίες. Τώρα, οι απαντήσεις δεν έχουν να κάνουν με εμάς, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέτε.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Του είπαμε 2-3 φορές του κύριου Καραγκούνη ότι πόσα χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και για τον νόμο Κατρούγκαλο, τι εννοείται, γιατί το είπαμε.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι θέλουν άλλη μια τετραετία για να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία είχαν εξαγγελθεί το 2019.
1: Κάνουμε,
0: αλλά
1: δηλαδή,
0: δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα.
1: Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Όχι, το λέω για τα σχόλια που προφανώς είναι καλοδεχούμενα. Αλλά τι, ο καθένας απαντάει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα εμείς. Όχι, ντε και καλά, θα πει στον άλλο πώς θα απαντήσει. Δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι, όχι, βιντεάκι, Βαγγέλη μου, όχι. Μία φωτογραφία θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Μου αρέσει που δίνεις και λογαριασμό, ναι.
0: Μα πρέπει.
1: Μπράβο. Αφού... το βίντεο αυτό με τα social media, τι κακό. Λοιπόν.
0: Μα είναι εφόσον ο κόσμος, ναι, είναι και λυπησιάρικο για το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Όλα τα σχετικά. Γεια σου, ρε Γιάννη. Και τι σημασία έχει αυτό το πράγμα, ρε Γιάννη μου. Μιλάει για την ψήφο γενικότερα, ποιοι ψηφίζουν και ποιοι δεν ψηφίζουν. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ, οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
1: Προφανώς.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και οι νέοι στο κάτω-κάτω γραφείς, γιατί εκεί το πηγαίνεις, σε αυτή την αντιπαράθεση, ας το πούμε έτσι. Και οι νέοι να κάνουν το καθήκον τους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν πηγαίνουν οι νέοι να ψηφίσουν και στο τέλος τους φταίει ποιος για το αποτέλεσμα. Οι συνταξιούχοι.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου, ρε. Ο Φούντας, τι ωραίο όνομα.
1: Φούντας. Ξενοφόντας.
0: Ναι, λοιπόν. Είπα εγώ το...
1: ναι.
0: Είπα εγώ, μωρέ, ότι είναι από το Αριστοτέλης.
1: Όχι, όχι, όχι. Βιάστηκα.
0: Παρακαλώ.
1: Να πούμε δύο πράγματα για την Μέση Ανατολή. Γιατί εντάξει, προς το παρόν δεν υπάρχουν ανταλλαγές πληγμάτων μετά τη λήξη του μνημονίου στην αντίληψη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά υπάρχει ολική αντιπαράθεση και κλιμάκωση έντος τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Η Ουάσιγκτον, είπαμε, προαναγγέλει οικονομικά μέτρα που στοχεύουν στον πλήρη αποκλεισμό του Ιράν από τις παγκόσμιες αγορές και μάλιστα αυτές οι πιέσεις ουσιαστικά απλώνουν και δίχτυ σε τρίτες χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς, και αυτό ουσιαστικά εμφανίζει στην πορεία κάποια διλήμματα για τους εταίρους της Τεχεράνης σε σχέση με την περαιτέρω στάση τους. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει με πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο και απομόνωση το Ιράν, διαμένει ότι θα υπάρξουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες για όποια χώρα παρέχει στήριξη στην Τεχεράνη. Τα είπε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ετοιμάζεται η Ουάσιγκτον να επιβάλλει τις αυστηρότητες κυρίως στην ιστορία κατά του Ιράν, και ότι μία τέτοια κίνηση θα μειώσει την ανάγκη για νέες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν από την πλευρά του καταδικάζει έντονα τις αμερικανικές κυρώσεις αυτές, κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία και λέει ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσει την παραμικρή αμφιβολία στην αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία του Ιράν. Θα δούμε τώρα αν θα καταφέρουν αυτές οι κυρώσεις να κάψουν την ιρανική οικονομία που έχει δείξει ότι είναι αρκετά ανθεκτική. Ή θα υπάρχει νέος γύρος γεωπολιτικής παύλα γεωοικονομικής αντιπαράθεση, ξανακάζοντας και χώρες όπως Κίνα, Τουρκία, Ιράκ να λάβουν θέση, ξεκάθαρη θέση πλέον.
0: Γενικότερα το Ιράν δείχνει μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε όλα τα ζητήματα,
1: όλα.
0: Ακόμα και στο πεδίο της μάχης, που αυτό έχει πονοκεφαλιάσει τον Τραμπ, που ενδεχομένως να τα περίμενε διαφορετικά τα πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Ενδεχομένως να μην τα περίμενε και διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο στόχος φαίνεται μάλλον ξεκάθαρα ότι είναι τα στενά του Ορμούς. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι ο στόχος.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος. Πάντως, και άλλες χώρες ενδεχομένως να έχουν πρόβλημα. Παράδειγμα, η Τουρκία, η οποία έχει πολύ ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Δηλαδή, το διμερές εμπόριο, το μεταξύ τους, είναι πάρα πολύ ισχυρό, με εξαγωγές τουρκικές. Πολλών δις μεταποιημένων προϊόντων. Δεν νομίζω ότι προς το παρόν έχει δώσει κάποια ένδειξη ότι πρόκειται να περιορίσει αυτές τις συναλλαγές. Επίσης ενέργεια, η οποία αποτελεί ένα βασικό στοιχείο στις διμερείς σχέσεις Ιράν-Τουρκίας, γιατί εισάγει σχεδόν το σύνολο του φυσικού αερίου που καταναλώνει από το Ιράν. Αρκετά μεγάλο ποσοστό.
0: Αρκετά μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι, αν όχι, εντάξει, το σύνολο δεν θα είναι. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να το ψάξω πόσο είναι.
0: Ναι. Ο Στέφανος στέλνει την καλησπέρα του με πάρα πολύ αγάπη. Ανταποδίδουμε. Ο Σταύρος λέει: το σκέφτηκα, λέει, να γράψω τηλέφωνο να με πάρετε. Είδες, για να είμαστε από Λακωνία και αρκετά κοντά, συνεννοούμαστε. Με
1: είδες.
0: Κορώνα μου, από πού, πόσο κοντά στους Μολάους είσαι, Σταύρο? Στείλε μήνυμα. Στείλε μήνυμα να μάθουμε πόσο κοντά στους Μολάους είσαι. Ο Κωνσταντίνος, γιατί εκεί πέρα, εχθές.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα λίγο να γκρινιάξω και για τα δικά μου τα μέρη.
1: Καλή μόνο. Έχει πάει μία και 18.
0: Ναι.
1: Να σου θα γκρινιάξω κι εγώ σήμερα. Να σου πω, θες να γκρινιάξουμε από εδώ και πέρα μέχρι τις 2 και διάφορα πράγματα που δεν έχουν γκρινιάξει.
0: Άμα θέλεις, μπορώ να σου βγάλω εγώ γκρινιά σε όλα τα ζητήματα.
1: Ναι, πάμε, γιατί θυμήθηκα και κάποια άλλα.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα εκεί κάτω στα μέρη μου.
1: Στους Μολάους.
0: Το μεγαλοχώρι, ας το πούμε έτσι, είναι η Μολάη. Πάντα μα πάντα ήταν η πρωτεύουσα ολόκληρη εκεί τη επαρχία. Παραμένει η πρωτεύουσα, παρόλο που το Δημαρχείο βρίσκεται στα Παπαδιάννικα και ο Δήμος πλέον έχει ονομαστεί Δήμος Μονεμβασιάς.
1: Nice.
0: Μονεμβασίας, Μονεμβάσιας, όπου θέλετε βάζετε τον τόνο, ούτε εμείς δεν ξέρουμε που μπαίνει ο τόνος, που είμαστε από Κήθε. Ακούστε λοιπόν λίγο τώρα, διότι εμείς στηρίζουμε πάρα πολύ το οποιοδήποτε κομμάτι, οτιδήποτε έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά τελικά κάποιοι οποίοι λένε ότι κάποιοι Δήμοι το έχουν πάρει, ρε παιδί μου, πολύ ψηλά τον αμάνε τον έχουν πάρει και φτάνουν στα όρια της ασυδοσίας, όντως πρέπει να το δουν. Αναρωτιέμαι λοιπόν το εξής. Πρώτον, με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με τα οικόπεδα, έχει ο Δήμος το δικαίωμα να κάνει ό,τι του καπνίσει?
1: Όχι.
0: Όχι. Έχει ο Δήμος πρώτα απ' όλα καθαρίσει τα δικά του κομμάτια που πηγαίνει με ασίδωτο τρόπο για να καθαρίσει τα οικόπεδα των ιδιωτών? Και δεν θα έπρεπε, αυτό δεν μας είχε πει ο αντιπρόεδρος Σκέδε, ότι ο Δήμος εκ πρώτης πρέπει να ενημερώσει τον ιδιώτη. Εάν δηλαδή δει ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά από το συνεργείο που έχει βάλει ο ιδιώτης, πρέπει τον ιδιώτη να τον ενημερώσει, σωστά? Αυτό δεν έχει πει ο κ. Κωνσταντέλος? Έτσι δεν λειτουργεί το σύστημα? Έχει το δικαίωμα από μόνος του ο Δήμος, χωρίς να ενημερώσει τον ιδιώτη, να κάνει ό,τι του καπνίσει? Συν του ότι κάποια λαμόγια έχουν βρει το εξής κολπάκι.
1: Για πες.
0: Πηγαίνουν στο γείτονα και του λένε: κάνε μια καταγγελία στην πυροσβεστική. Για να πάει ο Δήμος να το καθαρίσει, να το χρεώσει κιόλας παραπάνω. Λοιπόν, για μαζευτείτε λίγο εκεί πέρα. Διότι εσείς μπορεί να έχετε τη δύναμη.
1: Είναι πολύ σοβαρό που λες.
0: Γιατί εσείς μπορεί να έχετε τη δύναμη του αντιδημάρχου, του δημάρχου. Ένας δήμαρχος τον οποίο τον κάλεσε συνάδελφος για να βγει σε τηλεοπτικό σταθμό για να μιλήσει για τη Μονεβασιά, και ήταν νισταγμένος και εκείνη και είπε πού να ξέρω εγώ που θα είμαι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε λίγο εκεί κάτω. Για ελάτε. Για ελάτε. Διότι για να μάθουμε κάποια πράγματα τα οποία γίνονταν στην περιοχή, αναγκαστήκαμε να πάρουμε τηλέφωνο τον Περιφερειάρχη. Και μόλις ο Περιφερειάρχης έμαθε ότι δεν απαντάει κανείς στα τηλέφωνα ή όταν απαντάει στα τηλέφωνα είναι αγενής, δεν το πήρε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οριμάστε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κορεσμός και με τον τουρισμό, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Κατεβαίνουν κάτω μιλιούνια. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται στο 100%. Όχι 100%, 150% πληρότητα. Αλλά ξέρετε, έρχεται και ο χειμώνας. Έρχεται και ο χειμώνας. Λοιπόν, γενικότερα λίγο συντονιστείτε, οριμάστε και να ξέρετε ότι όταν δεν μιλάνε οι πολίτες, όταν δεν μιλάνε οι συμπολίτες, οι συγχωριανοί, εκεί είναι που πρέπει να το φοβόσαστε το πράγμα, γιατί έρχονται και εκλογές. Είτε με μία κάλπη, είτε με δύο κάλπες, είτε με τρεις κάλπες, είτε με 13 κάλπες. Αυτό. Σειρά σου να γκρινιάξεις.
1: Όχι, να βάλουμε, κάτσε, να το χωνέψουμε, ναι, πρώτα.
0: Να το χωνέψεις.
1: Ακούσουμε διανότες.
0: Ναι.

0: Άφησε.
1: Δυο νότες είπες.
0: Ναι, δυο νότες.
1: Άμα τις μετρήσεις, λοιπόν, πέσανε έλεγαν... τουλάχιστον 15. Και περισσότερο.
0: Άσε, ναι. Σκάνδαλο. Μου έλεγαν...
1: Ντροπή για όλοι, είπες. Παρακαλώ.
0: Μου έλεγαν ότι είναι αρκετά βρώμικο κάτω, συγκεκριμένα μου έλεγαν, γιατί έλειπα, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά μου έλεγαν αρκετοί για το μοναστηράκι.
1: Α.
0: Είναι λίγο βρώμικο.
1: Έχω καιρό να πάω.
0: Κι εγώ γι' αυτό.
1: Να κάνουμε μία βόλτα.
0: Να κάνουμε μία βόλτα, είναι πιο πιθανόν, γι' αυτό το λέω. Αλλά έχεις πάει μήπως, Γιάννη, εσύ? Μοναστηράκι, παιδί μου, στο γνωστό μοναστηράκι.
1: Στο flea market. Flea market που λένε και στο χωριό μου. Μέσα στο καλοκαίρι, όχι. Ναι. Ναι, δεν είναι ούτε εγώ η αλήθεια. Είναι, έχω πολλούς μήνες να κατεβώ.
0: Ναι, φαντάζομαι, εντάξει, ότι με τον τουρισμό θα είναι λίγο έτσι πιο επιβαρημένη η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αλλά ας το δούνε. Και μου έλεγαν επίσης ότι έχει πολύ κατσαρίδα στην Αθήνα. Αυτό βέβαια δεν χρειάζεται να μου το πει κάποιος.
1: Γενικότερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε μία έξαρση κατσαριδών. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα κάτι δεν έχει πάει καλά φέτος με τους ψεκασμούς.
0: Εννοείς σε ιδιώτες, ναι, ή σε επίπεδο?
1: Σε επίπεδο, ρε, τους ψεκασμούς δεν τους κάνει ο ιδιώτης.
0: Στο καθένας και στο σπίτι του.
1: Στο,
0: ναι,
1: σπίτι του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ναι. Αλλά όταν βλέπεις τις κατσαρίδες να περπατάνε στο δρόμο, εκεί λες κάτι, δεν πάει καλά.
0: Δεν είναι, υπάρχει πάρα πολύ κατσαρίδα, ναι, η Αθήνα. Και πέρυσι είχε. Και πρόπερσι, αλλά φέτος υπάρχει.
1: Φέτος έχουμε πάει σε άλλη πίστα.
0: Έχουμε πάει σε άλλη πίστα.
1: Εντάξει. Δεν θυμάμαι, μάλλον θυμάμαι πολύ καλά.
0: Και στην περιοχή μου, και στο Γέρακα έχει. Αν και μπορεί και να είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι, όλα χάλια είναι ό,τι αφορά τις κατσαρίδες. Αλλά στην Αθήνα μου περιγράφουν ότι γίνεται ένας χαμός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να γίνει και γιατί υπάρχει το τόσο μεγάλο πρόβλημα που δεν υπήρχε τα περασμένα χρόνια. Δεν ξέρω, μήπως μου είναι δικιά μου εντύπωση μόνο.
1: Όχι.
0: Πάντως μου το έχουν πει πάρα πολύ. Να μας πούνε και οι ακροατές, δεν ξέρω. Εκτός αν δεν τους ενοχλεί, Παναγία μου.
1: Είναι δυνατόν να μην σε ενοχλεί μια κατσαρίδα? Εγώ τη συγχαίρομαι, δεν είναι. Πα πούμε τόσο.
0: Εγώ έχω κάνει ανοιχτό κάλεσμα από το ραδιόφωνο στους γείτονές μου.
1: Α.
0: Να τη βρούνε, δεν θυμάσαι ένα πρωί που άργησα, που είχα, που με περίμενε στη γωνία. Δεν την κυνήγα. Δεν έχω κυνηγήσει κατσαρίδα ποτέ.
1: Σε κυνήγαγε η κατσαρίδα, συγγνώμη.
0: Ναι, που
1: πήγα
0: είχα...
1: να το πω ευγενικά, δεν κάνει γεμπρέ και δεν με αφήνει ούτε τελικά. Είχα
0: ένα ανοιχτό κάλεσμα στους γείτονες να την εξολοθρεύσουν μέχρι να γυρίσω το βράδυ από τον Ενικό.
1: Την είχαν εξολοθρεύσει?
0: Δεν την είδα.
1: Ναι, έτσι θα σου είπαν. Βέβαια έχει φύγει, έχει πάει σε άλλη γειτονιά. Έχει κάνει και απογόνηση η κατσαρίδα.
0: Σαν τη
1: αυτά...
0: μαμά μου που λέει μην ανησυχεί, σε βάλα σκούπα. Ναι, έτσι λέω, τη σκούπα περίμενε η κατσαρίδα να μπει μέσα.
1: Ωραίο τραγουδάκι αυτό.

0: Συγγνώμη, και μια που είπα για τις κατσαρίδες. Όχι ότι έχει σχέση ακριβώς αυτό, αλλά κάπως.
1: Θα το δέσεις εσύ, είμαι σίγουρος.
0: Δεν χρειάζεται. Α. Με τους αγωγούς αποχέτευσης. Οπότε κάπως.
1: Άρα δεν χρειάζεται καν δέσιμο, είναι από μόνο.
0: Για στην Ανατολική Αττική. Μου φαίνεται πραγματικά σουρεαλιστικό το γεγονός ότι υπάρχουν βόθροι. Δηλαδή να έχει ανέβει, ξέρω εγώ, να κάνει. Να έχει ανέβει στο. Να έχει τριπλασιαστεί η τιμή στο τετραγωνικό στο γέρακα για να μην έχει ο μισός γέρακας αποχέτευση. Πώς σου φαίνεται.
1: Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή να χτίζονται ωραίες καινούργιες μεζονετούλες.
1: Εξαιρετικό.
0: Να είναι χρυσές.
1: Ναι,
0: για να τις αγοράσεις.
1: Ναι.
0: Και να έχεις βόθρο. Πώς σου φαίνεται.
1: Εξαιρετικό. Να έρχεται κάθε τρεις και λίγο ο γαργαντούας.
0: Στην Παιανία, ας πούμε. Ναι, παράδειγμα, ναι. Λέω εγώ.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Να έρχεται κάθε τρεις και λίγο ο γαργαντούας.
0: Ξεκινούν έργα, βέβαια, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό το συζητάμε δεκαετίες.
1: Ποιο, το
0: για την Ανατολική Αττική, για το δίκτυο.
1: Ωραία, ας φωνάξουν τον Κωνσταντίνο τον Κατακουζινό.
0: Έχουνε, σου λέω, ναι. Κάνουνε κάποια έργα, αλλά έχει πλήρωση. Πόσα χρόνια τα ακούω.
1: Ναι, μπορούν.
0: Και τότε που ξεκίνησα δημοσιογραφία το λέγα.
1: Ναι, μπορούν να πάρουν κόπιες, εν πάση περιπτώσει, από το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου και να το ακολουθήσουν.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο μέτωπο της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Τουρτούγια Τεμπών. Σε εξέλιξη και η φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία από σήμερα, με τον υδράργυρο το Σαββατοκύριακο να αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου, περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα θα μείνει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

0: Job. Έχει ξεκινήσει και μία, τώρα να μην την πω μάχη, αλλά μία έτσι υπεράσπιση των μεν δημόσιοι υπάλληλοι σε σχέση με τους δε, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ο Χρήστος παραδείγματος χάρη έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ακόμα έχουν περισσότερα προνόμια από εμάς οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι η γυναίκα μου και η κόρη μου. Πιστέψτε με ότι έχουν περισσότερα προνόμια. Καλή εκπομπή. Εντάξει, okay.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω. Εμένα, επαναλαμβάνω, το είπαμε πολύ νωρίτερα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο να υπάρχουν υπάλληλοι σε αυτή τη χώρα δύο ταχυτήτων. Έτσι, αυτό. Αυτό γράφει και η Νεκταρία. Καλημέρα, λέει, γιατί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμάκια ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για το 13ο μισθό, γιατί να μην παίρνουν και δημόσιοι. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι οι δημόσιοι, τα χρήματα αυτά πρέπει να τα πάρουν από το δημόσιο, να βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενδεχομένως θα ήταν με μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να αλλάξει.
1: Το άλλο βγαίνουν πάλι τσέπη.
0: Ναι, το άλλο βγαίνουν πάλι τσέπη. Ενδεχομένως να ήταν και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αλλάξει και ο τρόπος των εσόδων απέναντι στο δημόσιο. Δεν ξέρω, λέω εγώ.
1: Να πω και κάτι ακόμα.
0: Ναι, για πες.
1: Μπορώ. Η κυρία Ιωάννα, γεια σας κυρία Ιωάννα. Περιμέναμε λεωφορείο στη στάση εδώ στην Νίκη, 11.30 το πρωί, 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Πρωί.
0: 11.30 ώρα μεσημέρι για μας.
1: Δεν εννοούσα αυτό.
0: Α, τι.
1: Δεν πέρασε ανάμεσά μας. Κατέβηκε στον δρόμο και έπινε νερά και από αυτό πέτρεχε δίπλα στο πεζοδρόμιο ατάραχη για 5 λεπτά.
0: Δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Η κατσαρίδα, ρε εσύ.
0: Όχι. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν καταγγελία για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Έλα, το μοναστηράκι είναι λεϊνά βρώμικο. Το μόνο που θυμίζει αέρα σοβαρή πόλη είναι Ακρόπολη. Πότε σηκώνει το βλέμμα σου, αγκαλιάζει την εικόνα τη. Περνάει τόσο κόσμο και έπρεπε να λάμπει. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που ήδη είναι ασεβεί και πετάνε τα σκουπίδια του στον δρόμο. Είναι απίστευτο το βλέπω αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιο προχωράει και πετάει τα σκουπίδια του σαν τα πετραδάκια για να μην χάσει το δρόμο τη επιστροφή. Έχει απόλυτο δίκιο, Στέλλα. Απόλυτο.
0: Ο Σωτήρης λέει το εξής: με ποιο δικαίωμα οι πάροχοι περνούν, ενημερώνουν για τα χρέη κάποιων σε όλους μας? Λοιπόν, σωστό το ερώτημα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ενημερώνουν, γιατί εκεί θα χτυπήσει η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Φαντάζομαι πάρα πολύ απλά ότι στο ονοματάκι Σπύρος Παπαδάκης θα βάλουν μια κόκκινη βούλα. Η οποία κόκκινη βούλα θα λέει ότι αυτός είναι κακοπληρωτής. Α, δεν δέχεται, δεν ξέρω. Σκεφτόμουν, λέει, το πορτοκαλί ο Τζόρτζ. Τιμολόγιο προφανώς.
1: Ναι, ναι, αλλά...
0: αλλά ακόμη και τις ώρες που αγοράζουν το ρεύμα με 0 ευρώ μου φαίνονται ψηλά οι τιμές. Οκ, okay. Δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε αυτό. Τα είπε λίγο νωρίτερα ο ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα Μιχαήλ. Καλημέρα ο Θοδωρής από την Καρδίτσα. Να σε καλά ρε εσύ Θοδωρή. Πραγματικά όλες αυτές τις πολύ ωραίες ευχές σου τις επιστρέφουμε και οι δύο μας με πάρα πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δεν γεια σου ρε Γιώργο και σε σένα καλημέρα. Ο Real Blogger πρότεινε, λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, απλές λύσεις. Για να μην πω το αυτονόητο, και οι απλές λύσεις ανέκαθεν ήταν τέρα ικόγνητα για τους κυβερνώντες μας, ιδίως όταν εμπλέκονται και άλλου είδους οργανωμένα, όπως λέει, συμφέροντα ο Real Blogger. Το διαβάζω το μήνυμα ακριβώς όπως το έστειλες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Real Blogger.
1: Να πούμε και μια καλημέρα στην αγαπημένη μας Σόφη. Ήρθα, λέει, στον Πατσί να πάρω μελάνι για το φωτοτυπικό μου και σκέφτηκα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στους Μαρία και Σοκράτη, που είναι καλοκαιριάτικα χωρίς τους συντρόφους τους. Καλό weekend.
0: Να, Μαρία και Σοκράτη, ναι. Για ποιους λες?
1: Όμορφη πριγκιπές, Στεφανία και Λαλίστα, Δεσπύρο μας. Και γράφει στερόγραφο.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ κατσαρίδας και στο νησί, και στο νησί, και ακόμα τρέχω και στο νησί.
0: Για ποιο λόγο το ότι είσαστε σε νησί, δηλαδή τι νομίζεις ότι δεν μπορούν να κολυμπήσουν? Μπαίνουν, έρχονται και μέσα του, μπαίνουν μέσα στο ferry boat.
1: Αλλά μην γελάς ότι μπαίνουν,
0: Λέει, δεν το γελάω καθόλου. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Γεια σου, ρε Παύλο. Ο Παύλος από το Τίζερντορφ.
1: Βλέπω πάντως τα μηνύματα για τις κατσαρίδες. Έρχονται μόνο από γυναίκες. Δεν ξέρω γιατί.
0: Έλα, βάλε George Michael τώρα.

0: Πάνω μου, η αλήθεια είναι ότι καταβάλουμε φιλότιμες προσπάθειες και οι δυο μας για να την παλέψουμε χώρια. Η Στεφανία μας, επειδή ρωτάει ο Πάνος, η Στεφανία μας έχετε ακούσει και το τρέιλερ. Θα είναι 5 με 7
1: το απόγευμα τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο έχει να φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.

0: Και εξακολουθούμε να κάνουμε δουλίτσα ο ένας για τον άλλο, να ξέρετε. Πούσε ρε φαν. Γεια σας λέει, ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε. Ως εργαζόμενος όλο τον Αύγουστο, δικός μου είναι αυτός.
1: Φίλε σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναρωτιέμαι αν βλέπει κανείς τους επιστρέψαντες από διακοπές. Χειρότερα κουρασμένους από ό,τι έφυγαν.
1: Όλοι τόσο και εγώ αυτό αισθάνομαι.
0: Ναι, ναι, Φανή, πρέπει να ξέρεις.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Αγωνιστικούς
0: χαιρετισμούς. Γύρινα πίσω, γύρω στο τηλεφώνο. Α, παιδιά, έφυγε. Έχει μπει ήδη σε αυτοκίνητο, ε. Α, είμαι σίγουρο. Α, να το, ξανά το. Γεια σου Νίκο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Δεν σ' ακούει, είναι λες και έχει βάλει. Τι να πω, τι συμβαίνει.
0: Τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Γιατί δεν ακούει αυτό το boy. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Φάνη μου. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει και εγώ και η Στεφανία. Όσο περισσότερο κοιμόμαστε, τόσο περισσότερο νιστάζουμε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει ως φυσιολογικοί άνθρωποι
1: να κοιμόμαστε.
0: Να κόψουμε τον ύπνο.
1: Όχι.
0: Μα εφόσον όσο κοιμόμαστε νιστάζουμε περισσότερο.
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει, ό,τι πεις.
1: Όχι. Λοιπόν, τι διαβάζω τώρα εδώ στο Ενικός.
0: Ο Νίκος, ρε Νίκο. Όχι. Σχολιάζει ρε παιδάκι μου τη φωτιά σας ο Γιαννά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι τώρα για να βάζουμε τα γέλια. Το καταλαβαίνεις. Έχει πιάσει μια φωτιά, μπορεί να δεν ξέρω κιόλα τι κατάσταση είναι. Πάντως ήταν φωτιά η οποία απασχόλησε από την πρώτη στιγμή αρκετές δυνάμεις πυροσβεστικής. Οπότε να είμαστε λίγο.
1: Είπαμε και για τη φωτιά στη Λάρισα που ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Τελικά, τελευταία ενημέρωση λέει ότι οριοθετήθηκε. Μάλιστα. Στην περιοχή Τουρτούγια. Λοιπόν, Στέλιο δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Το οποίο πιάσαμε, λέει, το απονοούμενο βρώμικο, το μοναστηράκι, Κατσαρίδες, δρόμος Αρένοχος, ο δήμαρχος. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Καταρχάς, δεν είπα για Κατσαρίδες μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Εδώ είπα για τον Γέρακα. Ο Σπύρος είπε για την περιοχή, δηλαδή. Δεν...
0: Και δεν μιλήσαμε καθόλου. Εγώ είπα για Μολάους μου, βασικά αυτό. Και δεν μιλήσαμε καθόλου για τον δήμαρχο.
1: Ούτε καν. Δεν, εντάξει, ότι προφανώς έχει ευθύνη. Ίσα-ίσα είπαμε ότι έχει πολλούς τουρίστες και είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο.
0: Ναι, βεβαίως έπρεπε να έχει μεριμνήσει, διότι
1: προφανώς,
0: το καλοκαίρι ασφαλώς έρχονται περισσότεροι τουρίστες. Έχουμε και την κρουαζιέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω, σου λέω. Μου το είπανε πολύ για το μοναστηράκι. Γι' αυτό είπα το μοναστηράκι. Δεν είπα γενικά. Μου είπανε συγκεκριμένα για το μοναστηράκι. Λοιπόν, δεν σου έχω πει για τη Μέγκα και το Χάρη τίποτα.
0: Έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, ρε, γίνεται χαμός στα Βρετανικά μιμιέ.
0: Πρώτα απ' όλα δεν τους πήγε καλά το American Dream.
1: Δεν τους πήγε.
0: Όχι. Και στεναχωρέθηκε.
1: Είχε αναταράξεις.
0: Κατά δεύτερον.
1: Υπάρχει ανησυχία, μηχανία.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και διαρροές. Λέει ότι παρότι ο Κάρολος καλωσορίζει αυτό. Του ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και τα βλέπει περισσότερο την οικογένεια του γιού του, του μικρότερου γιού του. Άλλοι όμως έχουν σφίξει τα δόντια. Δεν είναι πολύ έτσι.
0: Έσφαξε και το μόσχο το σιτευτό. Ο Κάρολος!
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ πέρα.
0: Πάντως δικαιώνει την ελληνική οικογένεια.
1: Ναι.
0: Που ο 35η, 40η, με την 35η, 40η, νομίζω είναι λίγο μεγαλύτερη.
1: Δεν θυμάμαι τώρα τις ηλικίες.
0: Κοίτα να δεις με το μέχρι.
1: Πάντως να δούμε τώρα τι θα κάνει και ο.
0: Γυρίζουν, πρόσεξε, γυρίζουν λόγω της οικονομικής κρίσης.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι από την οικονομική κρίση. Λες ψέματα τώρα κι εσύ.
0: Τι εννοείς?
1: Τέλος πάντων, να δούμε αν θα μιλήσουν με τα διαδέλφια, γιατί προς το παρόν φαίνεται. Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουν τα Βρετανικά ΜΜΕ.
0: Ναι.
1: Ότι το παλάτι λέει ότι το ζεύγος, δηλαδή ο Χάρη και η Μέγκαν, δεν θα αναλάβουν κανένα επίσημο βασιλικό καθήκον. Τέλος πάντων, ότι δεν είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά τα συναισθήματα του Βίλιαμ. Αλλά υπάρχουν γενικότερα, ξέρεις, ανησυχεί ότι θα στραφούν όλα τα βλέμματα και στο νέο, στο ζεύγος.
0: Συγγνώμη, τι θα κάνουν, θα δουλεύουν δηλαδή μέσα στο μπάκι.
1: Υπάρχουν, λέει, φόβοι για δημιουργία μιας αντίπαλης αυλής.
0: Α, μάλιστα. Άρα δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε τον Χάρη να φοράει αυτή τη στολή και να είναι πορτιέρης στο μπάκι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Λέει όχι, δεν θα έχει καθήκοντα. Τώρα τι να σου πω.
0: Δεν θα έχει καθήκοντα
1: πριγκιπικά. Βασιλικά, ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως υπάρχει καχυποψία, σου λέω, ότι για τα πραγματικά τους κίνητρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε σχέση με την επιστροφή. Καταλαβες.
0: Δούριος ύπος ο Χάρης.
1: Δεν ξέρω. Πάντως πρέπει τώρα να υπάρξει μια ισορροπία. Γιατί ο Κάρολος πρέπει να διαχωρίσει τα καθήκοντά του. Δηλαδή ο βασιλιάς,
0: ναι.
1: Πατέρας, παππούς.
0: Η Ρούλα λέει καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Το ρωτήσαμε αυτό. Ναι, είναι σημαντικά προβλήματα. Σημαντικά προβλήματα. Ναι, Βαγγέλη μου, ναι, δεν προλάβαμε να το πούμε στον κύριο Υπουργό αυτό. Γεια σου Ασπασία. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτής μας από την Πεύκη. Εδώ γίνεται ο Μιχαήλ. Ναι, δεν μιλάς για τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, φαντάζομαι. Ο Κώστας, να θυμίσουμε λέει στον Υπουργό ότι η επιβολή της ΕΑΣ δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, αλλά είναι από
1: ναι,
0: το πρώτο μνημόνιο του 10. Έχει γίνει ένας πανικός γενικότερα σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει σε αυτή τη βεντάλια. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Κατερίνα. Καλό μεσημέρι Μιχάλη. Μάικ, ναι. Απλά κοιτάω εδώ πέρα λίγο τα περισσότερα να τα... Γεια σου ρε Σωτήρη Τριφυλάρα. Καλό μεσημέρι λέει παϊδάκια. Α, όχι παιδάκια,
1: παιδάκια.
0: Κάτι τώρα άσχετο αλλά και σχετικό ταυτόχρονα. Θα ανοίξει και η περίοδος κυνηγιού. Ρε Σωτήρη Τριφυλάρα, αφήστε τα ζωάκια. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης. Δεν ξέρω εσύ. Λοιπόν, η κυρία Παναγιώτα λέει καλημέρα που σου κου και καλό που σου κου. Όχι, να μην βαφτεί ο κύριος Σπύρος Ξανθός.
1: Ναι.
0: Οι άντρες Ξανθοί δεν είναι όμορφοι. Τα λέω εγώ. Αφήστε που μοιάζουν με Γερμανούς. Τα λέω εγώ.
1: Και τι πειράζει.
0: Είναι όπως είσαι. Το χωρίς φίλτρα πρόσωπο ελκύει το ακροατήριο. Ναι, διότι δεν το βλέπει.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Να σας πω βεβαίως ότι αυτή την Κυριακή έχουμε δύο περιοδικά με τη Real News, που επίσης έχει πολύ δυνατό ρεπορτάζ. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσε Χοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, μορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και φυσικά παντού το κορυφαίο App Επιβράβες στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News.
1: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπη.
1: Δηλαδή, άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: 5 λεπτά δεν μπορεί να κάνει υπομονή. Τα τελευταία 5 λεπτά.
1: 5 δευτερόλεπτα.
0: Δεν είναι φοβερό. Η Ιωάννα λέει: ως ραδιοφωνικό δίδυμο, σας στέλνω τη λύπη μου για τον αποχωρισμό σας. Ως προσωπικότητες, σας εύχομαι από καρδιάς καλή συνέχεια και πρόοδο με επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ.
0: Κατά το μάνα κουράγιο, λέω Στέφη κουράγιο.
2: Όλα καλά.
0: Θα αντέξει
2: γιατί
0: μακριά.
2: Γιατί να μην
0: μου.
2: Αντέξω. Μακριά σου. Εντάξει.
0: Μακριά μου, με τον Κωνσταντίνο εννοείται.
2: Εντάξει.
0: Είναι. Εγώ έχω να το λέω από όλα τα. Γενικότερα το φετινό πρόγραμμα του Real FM έχω την εντύπωση ότι θα το απολαύσετε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οπότε να είσαστε κολλημένοι 24 ώρες το 24ωρο στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Υπάρχει λόγος.
2: Θέλω να σας πω ότι όλες οι συνεργασίες έχουν ενδιαφέρον και εγώ εκτιμώ ότι από όλες τις συνεργασίες πάντα κάτι παίρνεις.
0: Εννοείται.
2: Είτε σε επαγγελματικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και στα δύο επίπεδα.
0: Ναι.
2: Γιατί να ξέρετε, δεν είναι μόνο οι ανθρώποι που βρίσκονται καθημερινά, που μιλάνε 10 φορές την ημέρα, που προετοιμάζουν μια εκπομπή, που βρίσκονται δίπλα-δίπλα 2 ώρες, που διαφωνούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και φιλία, και είναι και ωραίο να αναπτύσσεται μια φιλία μεταξύ δύο συνεργατών.
0: Και ειδικά όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει προσωπική ατζέντα.
2: Αυτό είναι ίσως το πιο βασικό. Και κόντρες. Και κόντρες, όχι εννοώ κόντρες, διαφωνίες.
0: Όχι, διαφωνίες είναι επικοδομητικές.
2: Για το 13ο, 14ο, δεν μιλάω γι' αυτό. Για οποιοδήποτε θέμα της επικαιρότητας.
0: Κόντρες προσωπική ατζέντα.
2: Καπελώματος. Να τραβάς κάτω από το χάλι τα πόδια του άλλου.
0: Και τέλος πάντων.
2: Το χαλί κάτω από τα πόδια.
0: Ή τα πόδια πάνω από το χαλί.
2: Και τα πόδια και κάτω από το χαλί, ό,τι έχει από τα πόδια.
0: Έτσι. Λοιπόν. Ειλικρινά, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Μας ενημερώνετε και για το μοναστηράκι. Έχουν αρχίσει και έρχονται.
2: Δείτε, για παράδειγμα, το Σπύρο, ας πούμε. Ο οποίος δεν μιλάει καθόλου.
0: Ναι, καθόλου.
2: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λάκωνας. Δηλαδή.
0: Μηδέν άγαν.
2: Δεν μιλάει καθόλου. Δεν ξέρω δηλαδή πώς καταφέρνει και κάνει μόνο σε παράδειγμα 4 ώρες. Δεν ξέρω τι λέει.
0: Κι εγώ απορώ.
2: Και εγώ απορώ. Δεν καταλαβαίνω πώς.
0: Ναι.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος που μιλάει τόσο λίγο. Είχαμε μια δυσκολία στην αρχή, ομολόγω, γιατί μιλάει τόσο λίγο. Αλλά εντάξει. Το συγχώρω στη συνάδελφο και μετά όμως.
0: Ναι.
2: Τον πήρε τον αέρα,
0: είναι γεγονός. Λοιπόν, η Χριστίνα λέει το εξής: κύριε Παπαδάκη, δεν είστε Μανιάτης, είστε Λάκων. Μανιάτες είναι από την Αρεόπολη και κάτω μέσα Μάνη, όπως εγώ.
2: Εγώ που είμαι.
0: Το χωριό μου λέγεται Κορογονιάνικα.
2: Εγώ που είμαι.
0: Ναι, ο Πέτρος, τι εννοείς.
2: Το Μαρμάρι τι είναι. Μάνη.
0: Είναι Μάνη, είναι Μάνη.
2: Έλα τώρα.
0: Αλλά από το σόι της μητέρας μου, το γένος Ζερβάκου, εγώ έχω μεγαλώσει ασφαλώς στους Μολάους, που είναι Λακεδαιμονία καθαρά. Είμαστε από την οικογένεια των Ζερβομπεάκων.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγουδάκι που στις 6 ώρα ακριβώς, 6 και κάτι, εκεί περίπου μετά το δελτίο ειδήσεων όταν αυτό, έπεφτε αυτό το τραγούδι και πάρα πολύ απλά όλοι γνωρίζατε ότι μέσα στο στούντιο υπάρχει και το τσουνάμι μας, η Στεφανία Εκασίνη.
1: Μαζί με το Σπύρο μας.
0: Εγώ ήμουν από τις 5, αυτό
1: έπαιξε. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, okay. Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου πω.
1: Και θα βγάλουμε φωτογραφία μετά.
0: Και θα βγάλουμε και φωτογραφία.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Το ξεχάσαμε.
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544 και Δημοκρατίας 129 Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610 5255 51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
18: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
19: Real FM. Η ώρα είναι 2.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο θα ξεπεράσει πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Τόνισε ότι στον πυρήνα του θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δημοσιονομικό απόθεμα δεν επιτρέπει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε επίσης στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Σημείωσε ωστόσο ότι ο Πρωθυπουργός αναμένει την ολοκληρωμένη εικόνα του δημοσιονομικού αποτυπώματος προκειμένου να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόσθεσε ότι διαχρονικά στο επίκεντρο των μέτρων της κυβέρνησης βρίσκεται η στήριξη των συνταξιούχων. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο στο δίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας κλιμάκωσης της έντασης στην Μέση Ανατολή. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις, περισσότερα στο enikos.gr. Σε αυξημένη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε 28 περιοχές της χώρας. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα οι δυνάμεις πυροσβεστικής στα Ζωνιανά, Μυλοποτάμου, Κρήτης, όπου νωρίτερα ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, και στα Τέμπη, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί καθώς εξέλιξη είναι η βδασική πυρκαγιά στην περιοχή Τουρτούγια. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει τη χώρα, με τον υδράργυρο να αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα αγγίξει σε περιοχές όπως η Λάρισα, το Αγρίνιο και η Καρδίτσα ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με την τελετή έναρξη στις 8 και 4 απόψε αρχίζουν στο Τάραντο της Ισπανίας μεσογειακοί αγώνες. 277 αθλητές και αθλήτριες θα συμμετάσχει στη διοργάνωση η Ελλάδα σε 29 αθλήματα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθυρος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια, λίγο πριν την πλατεία.
3: Τέταρτου μισθού δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Τόνισε ωστόσο ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής μέρημνας. Το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε επίσης στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασαν νωρίτερα στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας και στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Επιτόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού. Καύσωνας διαρκείας πρώτων πυλών. Ανεβαίνει από σήμερα σταδιακά η θερμοκρασία με τον υδράργυρο το Σαββατοκύριακο να σκαρφαλώνει κατά τόπους ακόμη και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το...
0: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
8: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
11: Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε,
12: ό,τι γίνεται στο Vegas
14: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε 28 περιοχές της χώρας. Επί υποδόση είναι η πυροσβεστική, καθώς πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Καρίς του Ευβίας. Επί τόπου επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις. Σε εξέλιξη παράλληλα βρίσκονται και οι δύο πυρκαγιές στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισσας και στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Στα σημεία βρίσκονται δυνάμεις πυροσβεστικής και το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Το πακέτο θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο. Τόνισε παράλληλα ότι στον πυρήνα των εξαγγελιών θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίε και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το δημοσιονομικό απόθεμα δεν επιτρέπει την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε επίσης στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Τόνισε ωστόσο ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της κυβερνητικής μέρημνας. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρου στο ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη θα βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να αρχίσει να ανεβαίνει από σήμερα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα αγγίξει σε περιοχές όπως η Λάρισα, το Αγρίνιο και η Καρδίτσα ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα θα μείνει για όλα τα αφημή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με την τελετή έναρξη στις 8 και 4 απόψε αρχίζουν στο Τάραντο της Ισπανίας μεσογειακοί αγώνες. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διοργάνωση με 277 αθλητές και αθλήτριες σε 29 αθλήματα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος καιρός, πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το δημοσιονομικό απόθεμα δεν επιτρέπει την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Τόνισε ωστόσο ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της κυβερνητικής μέρημνας. Το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Καύσωνας διαρκείας πρώτων πυλών. Με θερμοκρασίες έως και 41 βαθμούς Κελσίου η χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα σε Τέμπη, Ζωνιανά, Ρεθύμνου και Κάριστο. Επιτόπου ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού.

0: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
9: Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
10: Real FM. Η ώρα είναι 4.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός
19: σημαίνει φως.
20: Αμέση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επίποδος βρίσκεται η πυροσβεστική δύναμη της οποίας αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα 6 πύρινα μέτωπα. Μήνυμα του 112 έχει καλέσει σε ετοιμότητα τους κατοίκους στην περιοχή Θάνος της Λίμνου λόγω δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την περιοχή νωρίτερα. Σε ετοιμότητα όμως έχουν κληθεί και οι κάτοικοι στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας και στην Ερωμάνα Γρηνίου. Ανοιχτές είναι επίσης και οι φωτιές σε Ζωνιανά και Κάριστο. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ επιτόπου βρίσκονται κλιμάκια του ανακριτικού τμήματος εγκλημάτων εμπρισμού. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει τη χώρα, με τον υδράργυρο να αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το θερμόμετρο θα δείξει σε περιοχές όπως η Λάρισα, το Αγρίνιο και η Καρδίτσα ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαμόρφωση του πακέτου των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Θα ξεπεράσει το πακέτο το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε τον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Τόνισε ότι στον πυρήνα των εξαγγελιών θα βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δημοσιονομικό απόθεμα δεν επαρκεί για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε επίσης τον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της κυβερνητικής μέρημνας, αναλυτικά στο enikos.gr. Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ η Τουρκία. Η Άγκυρα εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, κατηγορώντας τους για γενοκτονία. Σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, απευθύνει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη θα βρεθούν αντιμέτωπες με οικονομικές κυρώσεις.
21: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγη ώρα 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Real Weather.
22: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά αύριο το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
21: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
23: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
23: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Agatha. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιποδός η πυροσβεστική που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα 6 πύρινα μέτωπα. Σε εκένωση των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας στη Λίμνο, κάλεσε τους κατοίκους μήνυμα του 112. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας και στην Ερωμάνα Γρηνίου. Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Ζωνιανάρε, Θύμνου και Κάριστο. Σε όλα τα σημεία επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Το δημοσιονομικό απόθεμα δεν επιτρέπει την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Τόνισε ωστόσο ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής μέρημνας. Καύσωνας διαρκείας πρώτων πυλών, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως και 41 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: 37 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Λάρισα, 35 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο και 32 σε Χανιά και Καλαμάτα.
0: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα

Θέλω να σας θυμίσω λίγο το καλοκαίρι, παιδιά. Θα σας θυμίσω λίγο το καλοκαίρι, παιδιά.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Στις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού είμαστε.
1: Αχ, όχι τώρα.
0: Είναι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού γενικότερα, δηλαδή, όχι του Αυγούστου μόνο. Έτσι. Ό,τι προλάβετε τώρα, παιδιά, να κάνετε από θέμα διακοπών, δεν ξέρω τι να πω. Πάρε μια σκηνή που είναι τσάμπα, ξέρω κι εγώ. Δανείσου ενός φίλου που δεν τη χρησιμοποίησε φέτος και φύγε, αν δεν έχεις κάνει διακοπές. Κάντες τώρα.
1: Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία σκέψεις.
0: Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα είναι 21 Αυγουστού. Ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε. Για 2 ώρες εδώ.
1: 2 ώρες θα τις περάσουμε παρεούλα. Σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και η Ιουδίθ.
0: Γιορτάζουν οι Ιούδες σήμερα.
1: Ναι, ναι. Και Διεθνή ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας.
0: Είναι και πολλοί αυτοί οι Ιούδες. Τι να κάνεις στην εποχή μας.
1: Από πού να πρωτοξεκινήσεις.
0: Και με λιγότερα λεφτά από τον παλιό. Τον αρχηγό. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στο Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει. Έτσι, συντροφιά με διάφορα εδώ, με ωραίες μουσικές, αυτό σημείωσέ το. Το έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Οργανωνόμαστε σιγά σιγά εδώ στο στούντιο, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ έτσι για ένα ξεχωριστό αποχαιρετισμού ζευγαριού που πέθανε.
1: Γιατί πάμε τώρα σε βαριά πράγματα?
0: Δεν είναι κακό, είναι ελαφρύ.
1: Για πες.
0: Είναι πολύ ελαφρύ. Πιο ελαφρύ δεν γίνεται.
1: Για πες.
0: Παιδί μου, είναι ένα ζευγάρι που κρατούσε ένα μαγαζί σε αυτά τα μαγαζιά του Άμστερνταμ που λέμε τα κόκκινα φανάρια. Mm-hmm. Έτσι, ο άντρας έφυγε το 1993.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα έφυγε τώρα πρόσφατα. Είχαν λοιπόν, είχαν και φίλους στο μαγαζί όπως καταλαβαίνεις, και οργανωθήκαν έτσι ώστε να βγάλουν από τον τάφο τα κόκαλα του άντρα, να τα βάλουν μέσα σε κάσα, να βάλουν στην κάσα και τη σύζυγό του, να τη βάλουν μέσα στο μαγαζί και να χορεύει άλλη pole dance και να γλεντάνε εκεί γύρω. Ήτανε επιθυμία του ζευγαριού.
1: Τώρα, αν είναι
0: πώς το κόβεις? Επιθυμία ήταν αυτό. Και έτσι τους αποχαιρέτησαν τους ανθρώπους.
1: Ωραίο pole dance,
0: το είδα το βίντεο.
1: Α, ήταν καλό βιντεάκι.
0: Ήταν μπράβο. Μια χαρά.
1: Όχι,
0: ήταν.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Ήτανε. Οι δύο κάσες, τα λουλούδια μέσα στο μαγαζί, pole dance μπροστά και χόρευαν. Και εγώ το κοινό μου την άλλη μεριά. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι μια, μην το βλέπεις σαν θάνατο, είναι μια αλλαγή ζωής.
1: Έχεις εσύ καμία τέτοιου τύπου επιθυμία που να θέλεις να μοιραστείς, να ξέρουμε, να οργανωθούμε?
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
1: Μην ξεχάσεις, να σκεφτείς και να μας ενημερώσεις παρακαλώ.
0: Θα σε ενημερώσω, θα σε προβληματίσω μετά, γιατί δεν θα είναι κάτι διαφορετικό πιστεύω. Αν κάτσω και το σκεφτώ, όπως είναι και αυτό διαφορετικό.
1: Θα με βάλεις έξοδα δηλαδή?
0: Εντάξει, τα έξοδα είναι, μπορώ να σου έχω αφήσει και τα έξοδα να τα πληρώσω.
1: Άμα μου έχεις αφήσει και τα έξοδα, έτσι, θα κάτσω να το οργανώσω.
0: Έτσι.

0: Έρχονται διαφημίσεις, έρχεται διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε social media, Instagram, Facebook, TikTok. Έτσι. Έβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες για επικοινωνία.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και επικοινωνούμε.
0: Mm-hmm. Διάφορα εδώ και σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής. Είναι αυτό το Σαββατοκύριο που αρχίζουμε και μαζευόμαστε σιγά σιγά, θα έλεγα κάποιοι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα, μην το κουνήσεις.

0: Έλενα Πάτρας, 105,3.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
0: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Πολλά φιλιά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια, δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Από το 1977 στο Mediterranean College.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Είναι 21 Αυγούστου. Κόσμος και Τραμάτος, επιβαλεί εδώ.
1: 21 Αυγούστου σήμερα και έχει έρθει εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν να δούμε τι συνέβη τέλος πάντων σαν σήμερα σε τούτο εδώ το κόσμο. Το 1866 σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά είχε αποφασιστεί η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση που διήρκησε έως το 1869. Το 1911 ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίσα του Λεωνάρντο Νταβίντσι για να βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. Το 1926 εκδηλώνεται το κίνημα Κονβίλη που και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο ΟΣΕ. 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ώρων που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές. 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 21 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, η Ιταλία έκανε μερικά λάθη αυτό το καλοκαίρι, διαβάζω εδώ, όσον αφορά τον τουρισμό.
1: Τι λάθη έκαναν?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Οι γείτονες.
0: Παρόλο που υπάρχει, αυτό εμάς μας βολεύει γενικότερα, γιατί ακουγόταν από τον Ιούλιο ότι συμβαίνει, οπότε κάποιος ξένος που θέλει να πάει η Ιταλία ή η Ελλάδα θα διαλέξει η Ελλάδα σίγουρα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, παρόλο που υπάρχει ένας νόμος στην Ιταλία που λέει ότι στις παραλίες που χρεώνουν την είσοδο, ειδικά στην Ιταλία χρεώνονται τα πάντα. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει αυτό το δωρεάν για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών, δωρεάν είσοδο. Και όμως αυτό καταστρατηγήθηκε φέτος από πάρα πολλές παραλίες που πληρώνεις και γραφόταν και ως δικαιολογία στην απόδειξη ως μωρό. 3 ευρώ το μωρό. Έτσι περνούσε η απόδειξη. Υπάρχουν και φωτογραφίες για κάποιες ιδιωτικές παραλίες. Έτσι, για μωρό δηλαδή 17 μηνών π.χ. χρέος 3 ευρώ. Έτσι. Εντάξει, είναι λίγο κάπως αυτό για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει 10 μέρες διακοπές και να πάει 10 μέρες στην παραλία, να έχεις δύο παιδάκια, ας πούμε, να είναι 6 ευρώ παραπάνω την ημέρα. Δεν και λίγο για μια οικογένεια. Έτσι, εκεί δεν είναι πλούσιοι οι άνθρωποι. Επίσης, μην νομίζεις, οικονομικά υποφέρουν όλοι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό το διάστημα και οι Γερμανοί και Γάλλοι επίσης. Επίσης έχει και κάτι άλλο τώρα. Σε άλλα σημεία στην Ιταλία, όπως είναι η Βαρένα, όπως είναι το Πορτοφίνο, όπως είναι το Σορέντο, έτσι, που βγήκε νόμος ο οποίος λέει ότι εκτός από τις παραλίες οι γυναίκες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν με μαγιό μέσα στις πόλεις.
1: Εντάξει, τώρα με μαγιό μες στην πόλη.
0: Έχεις δει όμως κόσμο να κυκλοφορεί, ρε παιδί μου, μες στην πόλη, έτσι, με μαγιό? Έχεις δει, δεν είναι ότι δεν έχεις δει. Με τη δικαιολογία πηγαίνει ότι μετά από 2 ώρες, 3 θα πας για μπάνιο, ξέρω κι εγώ. Ή γύρισες από εκεί.
1: Ναι, κάτι φοράς όμως, δεν περιφέρεσαι με το μαγιό.
0: Υπάρχουν όμως γυναίκες πλέον που περιφέρονται και με το μαγιό, μην νομίζεις. Αυτό λοιπόν έχει κόστος 200 ευρώ πρόστιμο.
1: Άουτς.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε. Είναι
0: Παρασκευιάτικο.
1: Παρασκευιάτικο. Στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εβιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να το ξέρετε αυτό.
1: Ήπια πολύ γρήγορα τον καφέ μου σήμερα.
0: Δεν ξέρω. Μην βιάζεσαι. Δεν ξέρω αν θα κοιμάσαι το βράδυ.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Καταλαβες.
1: Έλα μωρέ, Παρασκευή βράδυ είναι και να μην κοιμηθώ.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις. Πάντως έκανε ένα πείραμα κάποια στιγμή για να αυξήσω το βραδινό μου ύπνο και δεν έπινα το δεύτερο καφέ το απόγευμα κατά τις 5-6 που είχα συνήθεια. Εντάξει, δεν είναι καμιά φοβερή διαφορά. Ίσως καλό να μου έκανε πάντως. Μένα ο ύπνος μου είναι ακαριέως. Όσο και να ξενυχτάω, ξέρω, 1, 2, 3, 4, μόλις πέσω θα κοιμηθώ αμέσως.
1: Έχω να σου πω ιστορία μετά επιστρέφοντας. Ωραία. Για να καταλάβεις πώς κοιμάμαι.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα 105,3.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, Παρασκευή, 21 του μήνα.
1: 21 του μήνου.
0: Αυγούστου.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις Κοσμά, σου έλεγα ότι θα σου πω μια ιστορία για να καταλάβεις πώς κοιμάμαι. Εγώ γενικά, παιδιά, έχω ένα θέμα με τον ύπνο. Δεν κοιμάμαι εύκολα.
0: Δεν είσαι η μοναδική.
1: Ξυπνάω πολύ εύκολα. Mm-hmm. Κοιμόμαστε λοιπόν με τον καλό μου και ακούω ότι χτυπάει το κινητό του η δόνηση. Άκουσα μέσα στον ύπνο μου τη δόνηση του κινητού που ήταν στο άλλο κομμωδίνο.
0: Εκεί δικαιολογήσε, δεν έχεις δει τα βιντεάκια. Μπορεί να πέφτουν πολυκατοικίες, μπορεί να καταστρέφεται ο κόσμος, ναι, να σκάει ηφαίστειο.
1: Ναι.
0: Μόλις χτυπήσει η ειδοποίηση στο κινητό του συντρόφου, η άλλη ξυπνάει κατευθείαν.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Τα πάντα θα άκουγα εγώ, όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, όπου όντως χτύπαγε το τηλέφωνό του. Τύπου τώρα, παιδιά, λέμε 4 η ώρα το βράδυ. Λέω κάτι έχει γίνει, παιδιά, γιατί τέτοια τηλέφωνα το βράδυ συνήθως είναι για κακό. Το ξυπνάω λοιπόν, του λέω χτυπάει το κινητό σου.
0: Μια φορά το κινητό τέτοια ώρα χτυπάει για το κακό του επίσης.
1: Είναι και αυτό. Του λέω λοιπόν χτυπάει το κινητό σου. Πετάγεται και εκείνος, γιατί τρομάζει και εκείνος τέτοια ώρα κλείσει. Απαντάει, παιδιά, ήτανε ταξιτζής, ο οποίος είχε κάνει λάθος στον αριθμό τηλεφώνου. Του είχαν κλείσει ραντεβού για να πάει να παραλάβει κάποιον για αεροδρόμιο. Αυτό. Ζήτησε συγγνώμη βέβαια ο άνθρωπος που έκανε λάθος.
0: Τώρα αυτό βέβαια, αν θέλουμε το πιστεύουμε, έτσι. Και μπορεί να ήταν μια δικαιολογία, ρε παιδί μου, που βγήκες εσύ στο τηλέφωνο.
1: Δε, μα δεν σήκωσα εγώ το τηλέφωνο.
0: Ποιος το σήκωσε, ο ίδιος?
1: Καλός μου, ναι.
0: Ξύπνησε τελικά, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ξύπνησε και απάντησε ο άνθρωπος. Εντάξει. Τρόμαξε okay, και εκείνο.
0: Τρόμαξε προς τιμή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά σου λέω, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το καταλαβαίνω, λάθος έκανε ο άνθρωπος. Δεν θα του πάρεις το κεφάλι. Mm-hmm. Αλλά εγώ μετά δεν ξανακοιμήθηκα. Και την επόμενη μέρα δούλευα.
0: Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
1: Και το πήγα σε ρί.
0: Έτσι αυτό είναι, αντέχεις, αντέχεις.

0: Λοιπόν, θα σε χτυπήσω λίγο σε μέρη που πονάς. Έτσι, αλλά ταυτόχρονα θα σου πω ότι υποφέρουν κι άλλοι σαν και εσένα, πολλοί κόσμος πάνω στον πλανήτη Γη. Πάμε στις φρέσκες τιμές κατοικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτό το διάστημα, οι οποίες, ναι μένει, λέει, υπάρχει μια επιβράδυνση, το λέει με πόνο ψυχής αυτός που το γράφει. Μάλιστα. Εδώ, στις αυξήσεις των κατοικιών, αλλά υπάρχουν αυξήσεις, δηλαδή δεν είναι ότι μειώθηκαν ή μείναν
1: στους
0: αιρές.
1: Είναι
0: και αναλόγως
1: σε ποια πολιτεία βρίσκεσαι.
0: Όχι, όχι, όχι, σε όλες τις πολιτείες. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ, βόρειο-ανατολικές πολιτείες. Δεν αναφέρει τετραγωνικά, αλλά είναι τα ίδια τετραγωνικά σε όλες τις πολιτείες που αναφέρει εδώ. Έτσι, 564.000 ευρώ. Έτσι. Μεσοδυτικές πολιτείες, 364.000 ευρώ. Ίδια κατοικία με ίδια τετραγωνικά.
1: Είδες,
0: λέμε
1: όμως,
0: τώρα.
1: Σου είπα, είναι αναλόγως στις τέτοιες.
0: Ναι, διαφέρει η τιμή, αλλά όποια τιμή και να πάρεις,
1: πολιτεία,
0: δεν σε βολεύει οικονομικά. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω τώρα. Λοιπόν, στις δυτικές 633.000. Έτσι. Λοιπόν, οι 4 στους 10 δεν έχουν σπίτι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολλοί ζουν και σε τροχόσπιτα και σε κάτω από γέφυρες. Είναι πολλοί κόσμος, τέλος πάντων. Τι χρειάζεται η τράπεζα για να σου δώσει δάνειο να αγοράσεις ένα τέτοιο σπίτι? Ετήσιο εισόδημα 117.000 ευρώ. Δολάρια. Πώς το βλέπεις αυτό? Πού να τα βγάλεις τα 117.000 δολάρια σε ένα χρόνο? Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: μπορεί αυτό να σου φαίνεται λίγα, βέβαια. Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ να σου πω ιστορία αληθινή από γνωστό μου που έχει αγοράσει πρόσφατα με δάνειο σπίτι στην Αμερική.
0: Α, ενδιαφέρον. Σε ποιο μέρος?
1: Που είναι, που μου είπαν, νομίζω Βοστόνη.
0: Ωραία, για λέγε.
1: Λοιπόν, δουλεύουν 4 άτομα για την αποπληρωμή του δανείου.
0: 4.
1: 4 άτομα δουλεύουν και οι 4.
0: 4 τι είναι, τα φιλαράκια?
1: Όχι, όχι, είναι η οικογένεια.
0: Α.
1: Είναι μεγάλο το σπίτι.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι σπίτι στο οποίο μένει στην ουσία ο παππούς, η γιαγιά.
0: Διαμέρισμα ή μονοκατοικία?
1: Μονοκατοικία σε προάστιο.
0: Αυτές είναι πιο ακριβές.
1: Μονοκατοικία σε προάστιο.
0: Από ό,τι έβλεπα εδώ.
1: Και μένουν σε αυτό το σπίτι ο παππούς, η γιαγιά, ο γιος, η νύφη και το μωρό, τέλος πάντων. Δουλεύουν οι 4 για να το αποπληρώσουν το δάνειο. Και από τη δόση που πληρώνουν, το 70% είναι τόκι.
0: Εντάξει, αυτό ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, και το υπόλοιπο είναι κεφάλαιο.
0: Άξι, πάμε και χειρότερα σε αυτή τη ζωή. Αυτά. Αν κάποιο θέλει να πάει να μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να έχει ένα δεύτερο σπίτι, σαν εξοχικό, ρε παιδί μου. Πάω το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό, ναι.
1: Τι όχι.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Έτσι. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Μάθαμε και τιμές. Αν θες να πας να μείνεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Έχει άλλες δυσκολίες.
0: Δεν θα στο συνιστούσα. Έτσι, είναι καλύτερο να φύγεις εκτός μεγάλων πόλεων στη χώρα μέσα.
1: Ναι.
0: Και να πας λίγο πιο αποκεντρωμένα.
1: Έχει άλλες δυσκολίες.
0: Δεν έχεις δουλειά εκεί. Διαφορετικά είναι πολύ πιο φθηνά τα ενίκια. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα.

0: άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977 στο Mediterranean College.

για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν.
0: Την εβδομάδα.
1: Έχω ένα κουιζάκι.
0: Για
1: τον κόσμο και για εσάς δηλαδή, αν θέλετε να στείλετε κάτι. Ποιο είναι το πιο επιθετικό φυλαστικό στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό Scientific American?
0: Μα δεν το ξέρω. Τι να σου πω, ξέρω.
1: Δεν πάει το μυαλό σου.
0: Είναι απλό, είναι κάτι απλό, είναι κάτι δύσκολο?
1: Όχι, είναι κάτι το οποίο
0: δύσκολο.
1: Δεν το ακούω συχνά. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτεθεί και να βάλει κάτω νυφίτσες, αγριόγατες, μίνκ, τίγρης.
0: Α, όλο το, σχεδόν όλο το φάσμα δηλαδή. Μάλιστα. Δεν το ξέρω, δεν μου έρχεται, τι να σου πω.
1: Έχει αντιμετωπίσει και σκοτώσει ίενες, λιοντάρια, τίγρης, κροκόδιλους, αρκούδες. Λοιπόν,
0: για λέγε.
1: Πρόκειται για τον αφρικανικό ασβό.
0: Α, τι όγκο έχει αυτό?
1: Εξωτερικά σου θυμίζει έτσι ασβό.
0: Άρα είναι μικρό ουσιαστικά σε όγκο.
1: Σε μέγεθος μου θυμίζει λίγο μέγεθος ίενας, ας πούμε. Έχουν μεγάλα και δυνατά νύχια, αλλά και πολύ δυνατές σιαγόνες. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται γενικότερα, η επίθεση τους περιλαμβάνει κυριολεκτικά χτυπήματα κάτω από τη μέση. Χτυπάνε χαμηλά από κάτω στην κοιλιά τα ζώα, καταλαβες.
0: Τι να πεις.
1: Και βουβάλια, και με βουβάλια τα βάζει.
0: Αυτά, μια αγριογούρουνα.
1: Να φέρουμε μερικά, όπου θα κυνηγάνε και εμάς μετά.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Λοιπόν, παρόλο που φεύγει το καλοκαίρι σε λίγο καιρό, έχουμε ακόμα μερικές εβδομάδες. Να πούμε ότι είναι καλοκαίρι, έτσι να το επιμηκύνουμε. Έτσι και μέσα Σεπτέμβριο λιγάκι να φτάσει. Έτσι, για διακοπές εννοώ, αν δεν έχεις πάει, αν θέλεις να τη συνεχίσεις τις διακοπές σου, εσύ που μας ακούς. Έτσι, δίνουμε ιδέες. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά είναι αυτή τη στιγμή, με βάση ψηφοφορία που υπάρχει, από τις 50 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, είναι η νούμερο 1. Έχουμε την καλύτερη παραλία μετά από ψηφοφορία σε όλη την Ευρώπη.
1: Okay.
0: Έτσι, από επαγγελματίες του τουρισμού η ψηφοφορία, πάνω από 1000 επαγγελματίες του τουρισμού έχουν ψηφίσει γι' αυτό. Ενώ παγκοσμίως είμαστε στη δεύτερη θέση η ίδια η Φτέρη της Κεφαλονιάς, γιατί στην πρώτη θέση είναι η Ενταλούλα στις Φιλιππίνες.
1: Παραλία Ενταλούλα
0: στις Φιλιππίνες. Είναι νούμερο 1 καλύτερη, λέει, παραλία του κόσμου. Εντάξει, εμείς έχουμε τη δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου. Δεν έγινε και κάτι. Αν δεν έχετε πάει Φτέρη, Κεφαλονιά, να πάτε, είναι μια ευκαιρία να τη δείτε. Έτσι. Έχω νιώσει μια ιδιαίτερη, έτσι, ενέργεια στην άλλη παραλία της Κεφαλονιάς. Τη γνωστή. Αλλά βες.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Είναι βέβαια και να μην πας σε καμιά παραλία από αυτές που από πίσω σου είναι τα βράχια τα ψηλά, όπως είναι στη Λευκάδα, ας πούμε. Έτσι. Που λες, τώρα θα μου έρθει ο βράχος στο κεφάλι. Είτε από μόνος του, είτε με βοήθεια σεισμού, ας πούμε. Και λες, εγώ τι κάνω τώρα εδώ.
1: Εγώ τι κάνω.
0: Ναι. Βουτάω, ξέρω κι εγώ. Και ο Θεός βοηθός.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο.
1: Να είμαστε όμως και πάλι
0: έτσι,
1: κοντά σας.
0: Κανονικότατα, τη Δευτέρα.
1: Εννοείται, πιστή στο ραντεβού μας.
0: Κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια. Έτσι, κάθε Δευτέρα έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα. Είναι ακόμα καλοκαίρι, θυμηθείτε το, είναι ακόμα Αύγουστος. Έτσι, λίγο ακόμα.
1: Αυτό είναι
0: διακοπές.
1: Ακόμα καλοκαίρι.
0: Είναι ακόμα καλοκαίρι για λίγες εβδομάδες. Εκμεταλλευτείτε το, έστω και τελευταία στιγμή. Εμείς εδώ παρεούλα με μουσικές τη Δευτέρα κανονικότατα στο ραντεβού μας, στη θέση μας.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτό.

0: και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vitimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: Vitimer και ξένιαση.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολυτεκνούς. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
7: Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, όπου νωρίτερα κοινώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, ενώ 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Στο σημείο της φωτιάς παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Ρωμάνα Αγρινίου, που νωρίτερα εκδόθηκε 112 για ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε μεσοχώρη Μεσσηνίας και Μεγαλόπολη Εργαδίας, ενώ υπομερικό έλεγχο έχουν τεθεί φωτιές σε Ζωνιανά Ρεθύμνου και Γενέση Τρικάλων. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε υπηρετικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Κλιμακώνεται την παράθεση Τουρκία-Ισραήλ μετά την έκδοση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού Νετανιάχου από την Άγκυρα, τον οποίο κατηγορεί για γενοκτονία. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, δήλωσε ο Νετανιάχου και έκανε λόγο για αξιολείπητη προσπάθεια εκφοβισμού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα έπειτα από μετοπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην παλαιά Εθνική Οδό. Νεαρή οδηγός απανθρακώθηκε, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός του άλλου οχήματος. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σχολείο της Σουηδίας έπειτα από επίθεση ατόμου με σπαθί. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με ποινή 10 αγωνιστικών τιμωρήθηκε από την FIFA ο χαφ της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, Λεάνδρο Παρέδες, για την αποβολή του στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο φινάλε του υλικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία. 7 αγωνιστικές επιβλήθηκαν στον επίσης παίκτη της Αργεντινής Ναουέλ Μολίνα, ενώ με μια αγωνιστική τιμωρήθηκαν ο Τιάγκο Αλμάδα της Αργεντινής και ο Γκάβι της Ισπανίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather.
14: Γενικά ήθρος αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Που απόψε το βράδυ θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Άλλωστε, τουλάχιστον τις βραδινές ώρες και σε αυτή την εκπομπή, αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Και συμβαίνει και με συγκεκριμένο θέμα. Όπως θα γίνει και απόψε. Crime Movies είναι ο τίτλος αυτής της θεματικής εκπομπής. Μουσικές δηλαδή από Crime Movies. Εάν θέλαμε να κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, θα έπρεπε απαραίτητος να πούμε ταινίες εγκλήματος. Επειδή όμως ο όρος δεν είναι δόκιμος, θα πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί το οργανωμένο έγκλημα, για αστυνομικές περιπέτειες, για ταινίες δράσης, για ταινίες που κυριαρχεί το έγκλημα. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο και στη μηχανή προβολής. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τις αγαπημένες σας crime movies και φυσικά για τα αγαπημένα σας μουσικά θέματα.

Όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο ρόλο στην απόψινή εκπομπή θα παίξει ίσως ο κορυφαίος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο Ένιο Μωρικόνε. 1969, η ταινία είναι η Σικελή, με αναφορά φυσικά στη Σικελική Μαφία. Και πρωταγωνιστές του Ζαν Γκαμπίν, Αλέν Ντελόν και Λίνο Βεντούρα. Και μουσική από τον έναν και μοναδικό Ένιο Μωρικόνε. Μουσικά θέματα λοιπόν, αλλά και τραγούδια, τα οποία δεν θα παραλείψουμε να ακούσουμε απόψε. Δεν θα περιοριστούμε σε μουσικά θέματα, από ταινίες που τουλάχιστον στο διεθνές box office ονομάζονται crime movies. Για να κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, από ταινίες στις οποίες κυριαρχεί το οργανωμένο έγκλημα, από ταινίες δράσης, από αστυνομικές περιπέτειες. Καλησπέρα στην Χαρούλα, Pulp Fiction, βεβαίως και θα ακούσουμε απόψε και θα ακούσουμε και γενικότερα αρκετά από Ταραντίνο. Γεια σου Δήμητρα, δολοφονικό μου λέει το απόψινο θέμα, πάντα αγαπημένες οι εκπομπές με θέμα από τον κινηματογράφο. Τα πρώτα που μου έρχονται στο μυαλό είναι ο Νονός και Pulp Fiction. 2-2. Καλησπέρα Ρενάτα, καλησπέρα στον Αποστόλη με τον Σημαδεμένο. Βεβαίως, Scarface και Al Pacino και αυτό θα ακουστεί απόψε. Καλησπέρα στον Δημήτρη με τον επαγγελματία Jean-Paul Belmondo και μουσική φυσικά από Ένιο Μωρικόνε. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Πατριώτη. Με τη Μισηρλού από το Pulp Fiction. Καλησπέρα Λιδία. Λοιπόν, μου λέει, έχω χαρεί πάρα πολύ με το απόψινο θέμα, γιατί ανακάλυψα ότι το αγαπημένο μου τραγούδι, το Bang Bang, είναι από την ταινία Kill Bill. Οπότε δράτω με τις ευκαιρίες και το προτείνω. Θα το ακούσουμε και αυτό μέσα από το Kill Bill. Γεια σου Δημήτρη, ταινιάρα μου λέει The Untouchables, η Αδιάφθορη με Kevin Costner, Sean Connery, Άντι Γκαρσία, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Και μουσική φυσικά από Μωρικόνε. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαριέλα, στην Σάντα Μπάρμπαρα. Καλησπέρα Μέρι. Είμαι, μου λέει, έτοιμη για το ταξίδι. Όλες αυτές οι ταινίες είχαν εξαιρετικά μουσικά θέματα, οπότε η βραδιά αναμένεται απολαυστική. Επιλογή επίσης από τον επαγγελματία. Αλλά ό,τι και αν παίξει απόψε, είμαι σίγουρη ότι θα με αποζημιώσει. Κορσαλίνο από το 1970. Ζαν Πολ Πελμοντό. Μουσική Κλοντ Μπολίνγκ.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Με μουσικές από crime movies απόψε. Και το τονίζουμε για να μην ακούτε crying. Πάμε για Quentin Tarantino και μερικά από τα καλύτερα που έχει διαλέξει για τις ταινίες του. Pulp Fiction φυσικά, Mr. Lou, η ελληνικότατη Mr. Lou. Αφιερωμένη λίγο νωρίτερα στον Σταύρο που την είχε επιλέξει. Πέρα από τα όρια, Out of Limits. Από το Pulp Fiction, επιλογή της Χαρούλας.

1994 λοιπόν, Pulp Fiction. Quentin Tarantino, ο οποίος εμφανίζεται και ως ηθοποιός στην ταινία. Μια ταινία η οποία αποτελείται από τέσσερις ιστορίες σε πραγματική χρονολογική σειρά. Την ανάκτηση ενός μυστηριώδους χαρτοφύλακα από δύο γκάνγκστερ εκτελεστές, τον Vincent Venga που υποδίεται ο John Travolta και τον Juice Winfield που υποδίεται ο Samuel Jackson. Δεύτερη σκηνή, το δείπνο και τα δύο μισά όπως εμφανίζονται στην ταινία. Τρίτη, Μία Γουάλας και τέταρτη, το χρυσό ρολόι. Ο Τζουλς Γουίνφιλντ και ο Βίσεν Βέγκα δουλεύουν σαν εκτελεστές για τον γκάνγκστερ Μαρσέλους Γουάλας. Σε μια δουλειά σώζονται σαν αποθαύμα και ο Τζουλς αποφασίζει να τα παρατήσει. Ο Γουάλας κλείνει συμφωνία με τον μποξέρ Μπουτς Κούλιτζ, που υποδίεται ο Μπρους Γουίλις, να χάσει σε αγώνα που είναι να δώσει και τον πληρώνει γι' αυτό. Τελικά όμως δεν τηρείται η συμφωνία και ο μποξέρ σχεδιάζει να φύγει από την πόλη. Αναγκάζεται όμως να γυρίσει μια τελευταία φορά στο διαμέρισμά του για να πάρει μαζί το ρολόι του πατέρα του, γνωρίζοντας ότι πιθανώς θα τον περιμένουν εκεί οι εκτελεστές του Γουάλας. Καλησπέρα στην Χριστίνα και στον Ηλία, βεβαίως και είναι crime movie ο επαγγελματίας, και θα ακούσουμε λίγο αργότερα τη μουσική του. Καλησπέρα Σόφη μου, ο Νονός δεν θα μπορούσε να λείπει απόψε, αλλά όπως πάντα τα καλύτερα τα κρατάμε για το τέλος. Να δώσουμε κάποιες επιπλέον οδηγίες. Όπως σας έλεγα και στην αρχή, μιλάμε για ταινίες όπου πρωταγωνιστεί το οργανωμένο έγκλημα. Μιλάμε για αστυνομικές περιπέτειες. Μιλάμε για ταινίες δράσης. Αυτά είναι τα crime movies. Γι' αυτό δεν θα ασχοληθούμε απόψε ούτε με westerns, ούτε με τη σειρά των ταινιών, παράδειγμα James Bond, που είναι μια ξεχωριστή κατηγορία μόνη τους, αλλά φυσικά ούτε με κωμωδίες. Να τα ξεκαθαρίζουμε λοιπόν νωρίς για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Καλησπέρα στον Λάζαρο, πολύ ψηλά στις προτιμήσεις σας απόψε από ό,τι βλέπω επαγγελματίας. Γεια σου Αθηναής. Καλησπέρα στον Παντελή. Τέλειο θέμα μου λέει, εποχή ποταπαγόρευσης και οργανωμένου εγκλήματος στη δεκαετία του 30 στην Αμερική. Και Once Upon a Time in America, φυσικά από Ένιο Μωρικόνε. Πολύ σωστός Παντελή και πολύ όμορφη επιλογή. Για να κλείσουμε τον κύκλο λοιπόν του Pulp Fiction με την επιλογή που έχει κάνει ο Μιχάλης, Girl You'll Be a Woman Soon από Urge Overkill, οι οποίοι έχουν διασκευάσει τη μεγάλη επιτυχία του Neil Diamond. Διασκευή την οποία ανακάλυψε ο Quentin Tarantino σε ένα δισκάδικο στην Ολλανδία όταν ψώνιζε δίσκους.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120, έτοιμο παράδοτη, με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
0: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562. Αντένα 105,3.
6: Να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Λίμνο, Μεσοχώρη Μεσσηνίας και Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Ερωμάνα Αγρινίου. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές σε Ζωνιανά Ρεθύμνου και Γενέση Τρικάλων. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα από αύριο και μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε υπηρετικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψη εναντίον του από την Άκυρα. Παράλληλα, έκανε λόγο για αξιολείπτη προσπάθεια εκφοβισμού του από τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Η εκπομπή απόψε είναι ηχογραφημένη. Πρόκειται για ένα μουσικό αφιέρωμα το οποίο μεταδίδεται σε επανάληψη, καθώς έχω λάβει μια μικρή άδεια και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και αύριο το βράδυ δεν θα είμαστε μαζί με Αρμιτζή, αφού θα υπάρχει η μετάδοση του τελικού κυπέλου ποδοσφαίρου Ελλάδος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

did is get shafted as a bad mother. I'm done my shaft. He's a complicated man. Επιστρέψαμε με Isaac Hayes και Shaft από το 1971. Ταινία του Gordon Parks. Με τη μουσική του Isaac Hayes να κλέβει τις εντυπώσεις και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα χρόνο αργότερα και το Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι. Αφιερωμένο στη Χριστίνα που το είχε επιλέξει. Είδες Χριστίνα πόσο γρήγορα λειτουργούμε. Με το που έστειλες το μήνυμα έπαιξε για το κομμάτι. Καλησπέρα στον Αντώνη. Αντώνη, δυστυχώς το τραγούδι που μου ζητάς δεν είναι μέσα στη θεματολογία της απόψινης εκπομπής. Καθώς ασχολούμαστε μόνο με μουσικές και τραγούδια τα οποία προέρχονται από crime movies, από ταινίες δηλαδή που πρωταγωνιστεί, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, το οργανωμένο έγκλημα, ταινίες που πρωταγωνιστεί ο υπόκοσμος ή αστυνομικές περιπέτειες. Καλησπέρα στον Δημήτρη, γεια σου Μιχάλη, επίσης το Shaft τώρα το είδα, οπότε είσαι καλυμμένος. Για να γυρίσουμε λίγο στο American Gangster. Sam and Dave και φυσικά Hold On, I'm Coming.

Απόψε λοιπόν ξεκινήσαμε περισσότερο με τραγούδια. Μην ανησυχείτε όμως, θα έρθουν και τα μουσικά θέματα. Δεν μπορούν να λείψουν με τίποτα απόψε από την εκπομπή. Καλησπέρα στην Βασιλική. Η Βασιλική, τα Western έχουν αποκλειστεί από αυτή την ενότητα της εκπομπής. Γιατί θα γίνει ξεχωριστή ειδική εκπομπή μόνο για εκείνα. Καλησπέρα στην Λιδία, γεια σου Πέπη. Καλησπέρα στον Θανάση στην Πάτρα, γεια σου Μαρία. Γεια σου Όλγα με τις απίθανες φωτογραφίες σου. Καλησπέρα στη Ρενάτα, είμαι criminal τύπος. Γεια σου Βασίλη μου, επίσης με το Western από το... και το For a Few Dollars More. Όπως σας είπα θα γίνει ειδική ενότητα. Καλησπέρα στον Νίκο, CSI, Miami. Προς το παρόν πάμε σε μια ταινία που μας απασχόλησε και στην προηγούμενη εκπομπή, στο Goodfellas. Μάρτιν Σκορτσέζε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Με υπέροχο όμως soundtrack, μέσα από αυτό Cream και Sunshine of Your Love.

Όπως έχετε καταλάβει, απόψε δεν ακούμε μόνο μουσικά θέματα, ακούμε και τραγούδια τα οποία υπάρχουν μέσα στα soundtracks από crime movies, όπως το House of the Rising Sun με τη φωνή του Eric Burdon, από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορτσέζε το 1995, με τους Robert De Niro και Sharon Stone. Επιλογή της Εύης για απόψε. Γεια σου, Real Blogger, και που να έβλεπες, μου λέει, την original έκδοση του Ocean's 11 με Sinatra, Sammy Davis Jr. και Dean Martin. Τη γνωστή παρέα, δηλαδή. Του Rat Pack, ανεπανάληπτο, ανέμακτο crime movie. Καλησπέρα στον Κώστα. Κώστα, δεν έχω καταλάβει γι' αυτό που με ρωτάς για τον επαγγελματία. Είμαστε τώρα και στη διάρκεια της εκπομπής και το μυαλό δεν πολύ λειτουργεί. Εάν έρθει πάντως θα σε ενημερώσω. Καλησπέρα στον Γιάννη που το κινητό τελειώνει σε 7.13 και την ταινία Κόμπρα. Καλησπέρα στην Ατάσα που το κινητό της τελειώνει σε 9.17. Χαίρομαι πάρα πολύ αν συμβαίνει αυτό που μου περιγράφεις. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Θερμές ευχαριστίες στην Κατερίνα που το κινητό της τελειώνει σε 4.26. Θα το σκεφτώ, Κατερίνα μου. Καλησπέρα στον Τάσο. Τάσο, έχασες τη μισή εκπομπή απόψε. Κρίμα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι άξιζε ιδιαίτερα. Πάμε για το δεύτερο τραγούδι μέσα από την ταινία Καζίνο. Η Τίμη Γιούρο και το Χέρτερ.

Βλέπω ότι την απολαμβάνετε ιδιαίτερα τη βραδιά. Όπως όλες τις κινηματογραφικές βραδιές που έχουμε κάνει. Και μπορούμε άνετα να την προγραμματίσουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Πάμε για Kill Bill, Λιδία, για σένα.

Νάνση Σινάτρα, Bang Bang, μέσα από το Kill Bill. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη εκτέλεση είναι από την Σέρ. Αλλά φυσικά η πιο αγαπημένη είναι αυτή από την Νάνση Σινάτρα. Γεια σου Χρήστο, πρέπει μου λέει αν είναι δυνατόν να βάζεις το playlist της εκπομπής κάπου στο Facebook ας πούμε. Αυτό συμβαίνει Χρήστο. Είναι πραγματικά μου λέει καταπληκτική εκπομπή και η σημερινή και είμαι με ένα χαρτί στο χέρι και συνέχεια γράφω. Χρήστο, αυτό συμβαίνει μετά το τέλος της εκπομπής στη σελίδα μου στο Facebook. Ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής, ο Νίκος, έχει αναλάβει και ανεβάζει όλα τα τραγούδια τα οποία παίζουν και μάλιστα με τη σειρά ανεβάζει όλο το playlist της εκπομπής. Στο Facebook μπορείτε να με βρείτε αν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες Joseph Καλαμαράκης. Όχι στα ελληνικά, γράψτε Joseph Καλαμαράκης και θα με βρείτε αμέσως. Το αγαπημένο σφύριγμα φυσικά μέσα από το Kill Bill του 2004, Quentin Tarantino φυσικά, με Uma Thurman και David Carradine. Στην αρχή το Kill Bill είχε προγραμματιστεί για να εμφανιστεί σαν θεατρική παράσταση. Στην αρχή το Kill Bill είχε προγραμματιστεί για να εμφανιστεί σαν θεατρική παράσταση.

0: Real FM. Μπούμπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
1: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
1: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Έλα, Γιώργο.
4: Έλα, Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
4: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης

0: Υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 6 23 8 86 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
7: 51
8: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα από αύριο και μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε υπηρετικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνο, όπου νωρίτερα κοινώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, ενώ 59 άτομα απομακρύνθηκαν για θαλάσσεις. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Ερωμάνα Αγνίου. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές σε Ζωνιανά Ρεθύμνο, Γενέση, Τρικάλων και Κάριστο Ευβίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την έκδοση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψη εναντίον του από την Άγκυρα. Παράλληλα, έκανε λόγο για αξιολείπτη προσπάθεια εκφοβισμού του από τον Τούρκο Πρόεδρο. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην παλαιά Εθνική Οδό. Νεαρή οδηγός απανθρακώθηκε ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός του άλλου οχήματος.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Εκτός τετράδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο κάτω των 18 ετών έμεινε η εθνική μας ομάδα των Ιαννίδων που ιτήθηκε στον προημιτελικό με 9-5 από την Αυστραλία. Θα διεκδικήσει μια θέση από την 5η έως την 8η της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Real Weather.
19: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Επιλέγοντας μαζί σας μουσικές και τραγούδια από τις αγαπημένες σας crime movies. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην Αναστασία και στον Χωσέ. Γεια σου Χαρούλα, καλώς σε βρήκα, να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Καλησπέρα στην Στέλλα. Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Μέτικο, καλησπέρα στην Μαρία με το Πάνισαρ. Γεια σου Τάσο με το Black Rain. Πολύ όμορφες και ιδιαίτερες επιλογές. Καλησπέρα στη Δώρα, στην Πεντέλη. Γεια σου Real Blogger, εσύ θα ήθελες να επικοινωνήσεις με τη Σίρλεϊ? Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Καλησπέρα και στον ακροατή, ο οποίος μου έχει στείλει ένα email και μου γράφει ότι δεν μου κάνει εντύπωση που κατέληξες να οργανώνεις εγκληματικές εκπομπές διαφορέα των Ερτζιανών. Ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία σου προς το τέλμα, το βούρκο και το τελικό σύνορο της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Μαρία, μη μου τρώνεις απέναντι μου, χιουμοριστικό είναι το μήνυμα. Για να γυρίσουμε επίσης πάρα πολλά χρόνια πίσω, θα πάμε στο 1975. Άλλο ένα από τα πολύ κλασικά. Dog Day Afternoon, η σκυλίσια μέρα δηλαδή. Με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, τον Al Pacino, και soundtrack μέσα από αυτό, Uriah Heep και Easy Living, για να ροκάρουμε και λίγο.

Ηλίσια μέρα λοιπόν, Αλ Πατσίνο. Ουρά έχει Peace Living αφιερωμένο στον Βάιο Ρούπι. Τι να κάνουμε, υπάρχουν αδυναμίες. Θα συνεχίσουμε με τον πληροφοριοδότη. The Departed από το 2006. Ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε. Με τους Λεωνάρντο Ντικάπριο, Ματ Ντέιμον και Τζακ Νίκολσον. Όπου εκεί υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι σε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση. Αυτό είναι που θα ακούσουμε μέσα από αυτή την ταινία.

Το γνωστό αγαπημένο τον Floyd. Στην εκτέλεση του Roger Waters μαζί με τον Van Morrison.

Ο πληροφοριοδότης λοιπόν από το 2006, ένας ισχυρός Ιρλανδός μαφιόζος, τοποθετεί έμπιστούς του στο αστυνομικό τμήμα της Μασαχουσέτης. Και στόχος του είναι να μαθαίνει τις κινήσεις της αστυνομίας μέσα από την πηγή. Ένας από τους νεαρούς γκάνγκστερ σταδιακά ελίσσεται προς την κορυφή του τμήματος, χωρίς να αποκαλυφθεί η πραγματική του ταυτότητα. Προσπαθεί έτσι να ανακαλύψει τον πληροφοριοδότη που έχει εισχωρήσει στην οργάνωση του αφεντικού του. Ο πληροφοριοδότης είναι ένας μυστικός πράκτορας της αστυνομίας, ο οποίος είναι στα ίχνη του γκάνγκστερ. Κάποια στιγμή κινδυνεύουν και οι δύο τους να αποκαλυφθούν και η σύγκρουση είναι μοιραία. Μάρτιν Σκορτσέζε σε remake της ασιατικής ταινίας με τον τίτλο Infernal Affairs.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης σε μια βραδιά αφιερωμένη σε μουσικές, είτε πρόκειται για μουσικά θέματα, είτε για τραγούδια από crime movies. Goodfellas από το 1990 του Μάρτιν Σκορτσέζε με τους Ρέι Λιώτα, Ρόμπερτ Ντενίρο και Τζόε Πέσι. Αφιερωμένα στην αυσικά που μας ακούει στην Καλαμάτα και είχε κάνει επιλογή από τη συγκεκριμένη ταινία. Γεια σου Μιχάλη που μας ακούει στην Γερμανία, επίσης ο επαγγελματίας, θα τον ακούσουμε οπωσδήποτε, δεν γλιτώνει απόψε, θα παίξει 100%. Καλησπέρα στον Ονούφριο, ο οποίος προτείνει το μουσικό θέμα από την ταινία για το Μάρι ενός μπάτσου. Όσκαρ Μπέντον λοιπόν και Μπένσον Χαρτς Μπλούς.

Όσκαρ Μπέντον λοιπόν και Μπένσοχαρτ Blues. Το τραγούδι και η πρώτη εκτέλεση είναι του Άρτι Κάπλαν. Από το 1973 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια χρονιά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Όσκαρ Μπέντον στην Ολλανδία θα κυκλοφορήσει σε 7 έντσο τη συγκεκριμένη εκτέλεση. Το πραγματικό του όνομα είναι Ferdinand Van Eyff. Το τραγούδι θα παραμείνει στην αφάνεια για 8 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που το 1981 θα ακουστεί στην ταινία για το τομάρι ενός μπάτσου με τον Αλέν Τελόν πρωταγωνιστή, και ταυτόχρονα η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί και την πρώτη σκηνοθετική απόπερα του ίδιου του Τελόν. Από εκεί και πέρα τα πάντα θα αλλάξουν. Το σίγγλ θα επανεκδοθεί από την EMI με καινούριο εξώφυλλο που πλέον τονίζει ότι πρόκειται για το τραγούδι της ταινίας. Μέσα όμως από την ίδια ταινία, από το For a Cop's Hide για το τομάρι ενός μπάτσου, υπάρχει κάτι πολύ κλασικό και αγαπημένο. Sidney Beckett και παιδί.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα από αύριο και μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράριος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε υπηρετικές περιοχές του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, που νωρίτερα ακοινώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, ενώ 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία.

Η εκπομπή απόψε είναι ηχογραφημένη. Πρόκειται για ένα μουσικό αφιέρωμα το οποίο μεταδίδεται σε επανάληψη, καθώς έχω λάβει μια μικρή άδεια και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και αύριο το βράδυ δεν θα είμαστε μαζί με Αρμιτζή, αφού θα υπάρχει η μετάδοση του τελικού κυπέλου ποδοσφαίρου Ελλάδος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

στο αληθινό ραδιοφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8, που απόψε έχει θεματική βραδιά με μουσικές από crime movies. Τραγούδια και μουσικά θέματα από ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί το οργανωμένο έγκλημα, από ταινίες δράσης, από αστυνομικές περιπέτειες. Και μπορεί η μεγάλη οθόνη να έχει μια ξεχωριστή μαγεία, πάντα όμως η συνοδεία της μουσικής δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα, αυτό που απολαμβάνουμε στο μαγικό αυτό μέσο που λέγεται ραδιόφωνο. Ocean's 12, crime comedy film του Steven Soderbergh με τους George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia και Julia Roberts. Και με ένα ιδιαίτερο, ένα ξεχωριστό πραγματικά soundtrack με πολύ όμορφες μουσικές. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες. Απλά το μουσικό θέμα από την ταινία που μου ζητάς δεν είναι μέσα στη θεματολογία της απόψινής εκπομπής. Γεια σου Τάσο. Το σημερινό θέμα μου λύσει προδιαθέτει για φοβερά μουσικά ακούσματα, γι' αυτό λοιπόν προτείνω Once Upon a Time in America, Ennio Morricone. Θα ακουστεί στη συνέχεια της εκπομπής. Καλησπέρα στην Μαρία που προτείνει το Road to Perdition και μουσική από Thomas Newman. Καλησπέρα στον Κώστα με Twin Peaks. Πολύ όμορφη μελωδία πραγματικά. Παραμένουμε στο Ocean's 12. Για Πιέρο Ουμιλάνη και Κρεπούσκουλο Σελμάρε.

όμορφες κινηματογραφικές μελωδίες που εκτός ότι τις απολαμβάνεις να τις ακούς, σου έρχονται ταυτόχρονα και οι σκηνές από τις ταινίες. Γιατί η μουσική έχει συνδυαστεί με την εικόνα. Γεια σου Δώρα μου στην Πεντέλη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για το email που μου έχει στείλει. Καλησπέρα στον Γιώργο. Επίσης Μωρικόνε από την ταινία Κάποτε στην Αμερική. Θα ακουστεί στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, όπως και η μουσική από τον Ονό. Γεια σου Δημήτρη που λιώνεις με τη μουσική που ακούς απόψε. Και για να κλείσουμε τον κύκλο του Ocean's 12, πάμε με ένα όχι μουσικό θέμα, αλλά με ένα αγαπημένο τραγούδι, με την Ορνέλα Βανόνη και το Λαπουταμέντο.

Να γυρίσουμε πίσω στο 1983. Brian De Palma και Scarface. Με μουσική από τον Giorgio Moroder. Επιλογή που έχει κάνει ο Αποστόλης για απόψε. Πρόκειται φυσικά για ένα δραματικό θρίλερ βασισμένο στην νουβέλα του Armitage Trail και στο επίκεντρο της ιστορίας είναι ο λαθρομετανάστης Tony Montana, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια του βιβλίου αναζητά το αμερικάνικο όνειρο. Στην αναζήτηση της καλύτερης ζωής, ο πρωταγωνιστής θα αρπάξει όλες τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν για να φτάσει στην κορυφή όλων των παράνομων δραστηριοτήτων αφού περάσει από τα στάδια της απόλυτης ένδυας και του εξευτελισμού. Oliver Stone δημιούργησε μια πιστή μεταφορά του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη. Οι διαφορές είναι μικρές και απειροελάχιστες, βασισμένες σε λεπτομέρειες. Και για ακόμη μια φορά ο Αλ Πατσίνο έδειξε τις καταπληκτικές ερμηνευτικές του ικανότητες, αποτυπώνοντας το ρόλο του ως μια από τις καλύτερες απεικονίσεις γκάνγκστερ. Η ταινία αφηγείται σε τρεις πράξεις την άνοδο, την πτώση στο Μαϊάμι ενός κουβανού βαρώνου του εγκλήματος και της κοκαίνης. Και όπως εξηγείται στο βιβλίο, η πόλη αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν το αντίστοιχο Σικάγο της εποχής της ποτοαπαγόρευσης. Ο Τόνι Μοντάνα μετά τη διαφυγή του από την Κούβα με το φίλο του Μάνουελ Ρέι, τον οποίο αποδίεται ο Στίβεν Μπάουερ, καταλήγουν σε ένα στρατόπεδο προσφύγων με την ονομασία Freedom Town και εργάζονται σε ένα εστιατόριο. Εγκαταλείπονται στη δουλειά, κατορθώνουν να γίνονται οι καλύτεροι υπάλληλοι του Φρανκ Λόπεζ, εγκληματία και εμπόρου ναρκωτικών, φιλοδοξώντας να πάρουν τη θέση του. Διεκδικώντας ο Τόνι και το κορίτσι του Φρανκ, δεν αργεί με την ταχύτητα ντόμινο να βρει άσχημο τέλος, μην μπορώντας να ανατρέψει την κατάσταση. Μέσα στο soundtrack από το σημαδεμένο είναι και το Ras Ras από Blondie.

Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα μου. Λέει, θα ήθελα να αφιερώσω όλα τα τραγούδια που θα βάλεις απόψε σε ένα γλυκό άνθρωπο που σήμερα με συγκίνησε πολύ. Με μεγάλη μου χαρά, Αντώνη. Γεια σου, Σόφη, με το Catch a Thief. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σου. Γεια σου, Αποστόλη, με το Carlitos Way, φυσικά. Καλησπέρα στην Μαριέτα. Σιωπή τον Αμνό, ναι. Καλησπέρα στην Εύη με το Πράσινο Μήλι. Γεια σου, Λεωνίδα. Γεια σου, Βάσο. Πάμε για το 7 από το 1995 του David Fincher με Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey και Gwyneth Paltrow. Μια ταινία η οποία αφηγείται την προσπάθεια δύο αστυνομικών να εξιχνιάσουν μια σειρά από τελειτουργικούς φόνους εμπνευσμένους από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Μέσα από το soundtrack της ταινίας, Marvin Gaye και Troubleman.

Για να πάμε λοιπόν στην ταινία και στη μουσική που έχετε ζητήσει περισσότερο από κάθε άλλη απόψε. Στον επαγγελματία από το 1981. Ο άσχημος Γόης, ο Ζαν Πολ Πελμοντό. Ίσως στην καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του με τον ήχο της μουσικής του Ένιο Μωρικόνε. Ο μυστικός πράκτορας Τζοσελάν Μπομόν έχει αναλάβει για λογαριασμό της γαλλικής κυβέρνησης μία αποστολή. Να εκτελέσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Μαλαουί Τζαλά. Μία αλλαγή της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής όμως οδηγεί στη σύλληψη και στην καταδίκη του Μπομόν, ο οποίος όμως πετυχαίνει να αποδράσει από τη φυλακή και γυρίζει στη Γαλλία για να τελειώσει την αποστολή του. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει και ο κυνηγός τώρα γίνεται ο κυνηγημένος. Κορυφαία στιγμή στην καριέρα του Ζαν Πολ Μπελμοντό, που πριν ασχοληθεί με τον κινηματογράφο υπήρξε οικοδόμος, επαγγελματίας μποξέρ και μέλος περιπλανόμενου θειάσου μέχρι το 1959, που με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο φιλμ του Ζαν-Λικ Γκοντάρ «Χωρίς ανάσα» άλλαξε πορεία και άρχισε ανωδική καλλιτεχνική καριέρα. Καλησπέρα στην παρέα που μας ακούει στη Λιβαδιά. Γεια σας παιδιά, από το κινητό τελειώνει σε 176. Καλησπέρα στον Αντώνη, Bonnie and Clyde μου λέει οπωσδήποτε. Καλησπέρα Μαρία Λένα, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούς και απόψε. Γεια σου Βαγγέλη. Με το αγαπημένο σας μουσικό θέμα από την ταινία που έχετε ζητήσει πάρα μα πάρα πολύ απόψε, θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσφορά.

0: Series Executive, ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική

says, oh, wrong number, sorry to waste your time.